πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος,

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα δω γι' αυτό. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου, να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: χαός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη

0: μας πάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
0: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: Μάστερκαρτ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
6: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
7: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
3: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Πόσα!
9: Όλη μέρα Ρυθμός.
10: Απλά ο καλύτερος.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίρνω

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
2: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
1: Με βουλοκαίρι αυτή.
2: Ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
2: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
3: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός.
1: Ναι, ωραίο το αργαλιό, σα άρεσε.
2: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ποια
3: πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
2: Τα ρόλερ,
3: πάρε πατίνια, σου λέει, και μάθε να χορεύει πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
3: και πέσουμε μετά. Φορτούνι,
2: ξέρει.
3: Ή από πέσει, ή από
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
5: Καμός. Έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά.
7: φορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
26: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
28: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
29: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
30: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
31: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
32: Τάπλα καλή τα βανόταυλα. Τάπλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
0: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
30: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα!
33: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
34: Όλη μέρα ρυθμός.
35: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
36: Μπορώ να έχω λίγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
37: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
30: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μην το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ πάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Προϊόντα τεχνολογίας.
1: Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
12: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Το Gastrosofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
25: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
26: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
25: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
25: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
25: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
28: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
30: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα παιδιά, ταξιδεύουμε πάλι.
3: Πού πάμε?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε προς Ολοταχώς για Κεφαλονιά.
3: Κεφαλονιά.
2: Από Ιόνιο μεριά σήμερα. Τι? Αιγαίο, Αιγαίο μπουκώσαμε.
3: Αχ, έβαλες και ωραίο τραγούδι ρε Φορτούνη. Ναι. Η έναρξη σωστή είναι αυτή.
2: Λοιπόν. Γιατί δεν σε είδε ενθουσιασμένη στην αρχή, απλά δεν έχει πάρει χαμπάρι.
3: Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
2: Λες τι ακούω τώρα.
3: Πάμε Κεφαλονιά τώρα. Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη.
2: Και σε Βίβα Καρούζος. Αυτά τα δύο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς Κεφαλονιά?
3: Ναι.
2: Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, την ταινία του Χόλιγουντ.
3: Ναι.
2: Και όλο αυτό. Και τη σε Βίβα Καρούζος. TikTok.
3: Δώσ' το μου.
2: Ντέμι και πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.
3: Εμείς
2: πάμε
3: εδώ.
2: Πρωινό και Ιούλιο στο 2026. Με Ροδούλη, με Ροφάη, μαζί σας παιδιά εδώ πέρα να το βγάλουμε το κατά καλό καιρό. Γιατί τώρα αν δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πού είμαστε πια? Είμαστε στο καρπούζι, στο μέσα μέσα.
3: Ναι, στην καρδιά του καρπουζιού είμαστε.
2: Ακούκουτσα.
3: Κάνουμε το κουπάκι τώρα εδώ, κουπί κουπάκι μαζί σας.
2: Άσπορο πάμε πρωινό παιδιά, δεν μας διακόπτει τίποτα.
3: Τίποτα. Δεν θα φτύσουμε κουκούτσι.
2: Και θα κάνουμε και τα μηχανογραφικά μας, γιατί από χθες ξεχάσαμε να το πούμε, ξεκίνησαν οι αιτήσεις των μηχανογραφικών δελτίων για τις σχολές προτίμησης των επιτυχών των Πανελληνίων. Μέχρι 16 Ιουλίου μπορούν να μπαίνουν στο μηχανογραφικό.itmin.edu.gov.gr
3: και να το συμπληρώνετε. Καλή επιτυχία, να περάσετε εκεί που θέλετε, ευχόμαστε.
2: Βέβαια. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τι φάγαμε χθες?
3: 120 γραμμάρια κοτόπουλο.
2: Τι?
3: Με σαλάτα, όσοι θέλω.
2: Α.
3: Τι να κάνω, ξεκίνησα πάλι γιατί μπήκα σε πρόγραμμα. Είχα βγει από το πρόγραμμά μου. Η αλήθεια είναι αυτή, επειδή δούλευε 7 στα 7, δεν πήγαινα και το γυμναστήριό μου. Χθες ξεκίνησα και τη γυμναστική μου ξανά.
2: Το είδα. Ναι. Όχι, εγώ το είπα.
3: Πονάει μέχρι και τον ήχη μου.
2: Το
3: τώρα.
2: Είπα γιατί βλέπω εδώ πέρα το μενού. Ορεκτικά λοιπόν, σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Κυρίως πιάτο ή μαντί. Κυρίως πιάτο φιλέτο λαβρακίου ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Και για επιδόρπιο έναν παραδοσιακό γλυκό μπακλαβά.
3: Ωραίο αυτό το
2: βίντεο.
3: Πού είναι αυτό το μενιού?
2: Είναι στο συμβούλιο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία, στη Διμερής. Βεβαίως.
3: Αυτό ήταν το μενού το χθεσινό.
2: Χθες ήταν το pre-party.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Τους καλωσόρισε όλος ο Ταγίπ Περτογάν. Ερντογάν.
3: Με μπακλαβά.
2: Με μπακλαβά και γενικότερα με πολλές φιλοφρονήσεις προς όλους, κυρίως προς τον Αμερικανό πρόεδρο, και αντίστοιχα από τον Αμερικανό πρόεδρο είδαμε την είσοδο, έτσι.
3: Πολύ αγάπη, πολύ φιλία.
2: Πολύ φιλία.
3: Πολύ,
2: Ήρθαν εκεί πέρα με τα καινούρια τους αεροπλάνα, ήρθε με ένα αεροσκάφο στο Air Force One το 2. Το 2, το καινούργιο που του έδωσε το Κατάρ δώρο στην Αμερική. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θορυκτό.
3: Ωραίο.
2: Είχε 92 άλογα που τον περίμεναν. Κατέβηκε αγκαλές φιλιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε 500 φορές τη λέξη φίλος και ότι είναι πολύ αγαπημένη με την Τουρκία.
3: Ναι.
2: Και μάλιστα έκανε και φιλοφωνήσει ότι ωραία χώρα με πολύ μεγάλους δρόμους και του άρεσαν και πάρα πολύ τα άλογα. Εκεί που τον πήγαν δηλαδή.
3: Η τώρα, μαγεία λίγο... το έμαθε ότι μπαίνει με 92 άλογα ο Τραμπ στη.
2: Άντε, άμα πάει λίγο παραμέσα να δεις τι έχει να γίνει εκεί πέρα τώρα. Ναι. Αυτά που είδε. Του αρέσανε πάρα πολύ του πρόεδρου.
3: Πολύ
2: θα
3: ωραία.
2: Πούμε και σε λίγο νεότερα με αυτά.
3: Ναι,
2: έτσι.
3: Βέβαια. Εσείς τώρα είστε κάπου στο δρόμο.
2: Ναι.
3: Είσαστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Έχετε συντονιστεί εδώ πέρα στο ρυθμό 949 και ακούτε Πάμε Πρωινό. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή κανονικότατο σόου.
2: Ναι, ρε παιδί.
3: Και
2: μου.
3: Σήμερα.
2: Τίποτα λιγότερο.
3: Τίποτα λιγότερο.
2: Με διαγωνισμούς, με δώρα. Τι θα παίξουμε την πρώτη ώρα? Θα παίξουμε νησί.
3: Θα παίξουμε νησί. Θα στείλουμε κάποιον στην κλήρωση.
2: Βεβαίως.
3: Ωραία. Οπότε, εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να ξεκινήσετε και να στέλνετε στο 6937-949-949 ένα τραγούδι νησιώτικο, τον τίτλο.
2: Ναι.
3: Αυτόν που θα θέλετε να πείτε στον αέρα. Εμείς θα βγάλουμε έναν ακροατή στον αέρα. Θα τραγουδήσει και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση για τη Σαντορίνη στη βίλα με την παρέα σας. Φαντάσου τώρα σήμερα το πρωί, εσύ φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για να πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω.
2: Μάλιστα.
3: Πάω να ταξιδέψω.
2: Επίτη.
3: Αυτό λοιπόν είναι το ονειρικό σενάριο, είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου βεβαίως στο aegeanair.com. Έτσι καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια. aegeanair.com. Θες να γίνεις πιλότος, θα γινόσουν.
2: Ου, άνετα.
3: Μπες να συμπληρώσεις την αίτηση.
2: Δεν βλέπω καλά.

0: άγρια θάλασσα, παιδιά, στο ρυθμό 949. Καλημέρα, περιμένουμε τα ηχητικά σας για να ακούσουμε φωνές. Να ακούσουμε φωνές και καλημέρες για να ξυπνήσουμε.
1: Πού είναι τα ηχητικά στο Viber του ρυθμού 6937-949-949? Θέλουμε όσοι μας ακούτε να στείλετε μια καλημέρα, ρε παιδιά, να παίξει στον αέρα.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα,
1: αγάπη
2: Βασίλη.
1: Θα
2: ήθελα να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Ευδοκία. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα, Ευδοκία.
0: Από την Έλενα. Πάμε μέχρι η Τουρκία μεριά. No news, good news. Δηλαδή εδώ είμαστε, αλλά θα σας πούμε για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα.
1: Το μενού το μάθαμε, πες μας και τα υπόλοιπα.
0: Με τα βλέμματα λοιπόν της διεθνής κοινότητας να είναι στραμμένα στην πολύ αναμενόμενη άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, χθες είχαμε συντονιστεί. Ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε, με το αεροπλάνο του, έκανε εκεί πέρα τις παρελάσεις του, έκανε τις δηλώσεις του και δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ την έντονη απογοήτευσή του για την στάση πολλών συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ. Δεν μας βοηθάτε, λέει. Ενώ θέλετε την προστασία μας, είπε εν ολίγης, δεν μας βοηθάτε όταν σας ζητάμε και με τα στενά του ορμούς και όλα αυτά που έγιναν στο Ιράν. Παρόλα αυτά, είπε και για την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ότι είναι καλός άνθρωπος, αλλά έχει κάνει πολλά λάθη στην πολιτική της και δεν βοήθησε τον Ουάσιγκτον κατά της Τεχεράνης. Στον αντίποδα, αποδέωσε την Τουρκία. Είπε ότι είναι μια πιστή σύμμαχος και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πώς θα καταφέρνει κάθε φορά η Τουρκία να είναι και με τους μεν και με τους δεν και με τους κλέφτες και με τους αστυνόμους, δεν ξέρω, και με την Ρωσία που αγοράζουμε εξοπλιστικά προγράμματα από εκεί και με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική.
1: Τι να πεις.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς, τι συμβαίνουν εκεί πέρα σε αυτές τις υποθέσεις. Και τέλος πάντων, σήμερα ξεκινάει επισήμως η σύνοδος, οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε και αποφάσεις γενικά με το τι πρόκειται να συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Συρία, πολλαπλές εκρήξεις βομβών κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό. Ο Μακρόν έμενε στη Δαμασκό μέχρι που πήγε τώρα στην Άγκυρα και έβγαλε και αυτό τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ονοματική φωτογραφία, χθες δεν το είπαμε όλοι μαζί οι ηγέτες. Υποδέχτηκε και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πήγε και η Μαρέβα, φίλησε και τη σύζυγο του Σουλτάνου. Όχι, του Σουλτάνου. Ναι, ναι. Και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας και δεν θυμάμαι ποιας άλλης, και της Γερμανίας, νομίζω, ναι, εμφανίστηκαν με τις φανέλες των χωρών τους από το Μουντιάλ.
1: Α, ωραία.
0: Κάναν και τέτοια παιχνιδάκια, ναι. Έτσι, χιουμοράκια. Λοιπόν, ο Μακρόν ήταν στη Δαμασκό πριν.
1: Mm-hmm.
0: Το είπε για το Μακρόν γιατί φορούσε και τα γυαλιά του. Αυτά τα αεροπορικά που φοράει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί πέρα γίνανε κάποιες.
1: Τη αρέσει ένα Μακρόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, εγωιτευτικότατο κύριο είναι.
0: Καλά, για πες μου και το ποιος είναι ο Ταγί.
1: Ποιος είναι καλύτερος, θα μου πεις. Ναι, εντάξει. Στους,
0: ο πρωθυπουργός μας είναι λεύκα, λιγερό κορμός.
1: Ο μας είναι λεύκα.
0: Ο άνθρωπος, ναι, λεύκα.
1: Δηλαδή τον βλέπεις και λες
0: μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, έγινε.
1: Είναι λιγερό κορμός, η αλήθεια, και ψηλό παλικάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από τη Γαλλική Προεδρία. Κάτι σου μπήκε στο μάτι. Από τη Γαλλική Προεδρία.
1: Και
0: ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο και πάει, είπαμε εκεί πέρα. Δεν άκουσε τις εκρήξεις που γίνανε. Τέλος πάντων, δεν συνέβη τίποτα παραπάνω. Απλά αναστατώθηκαν. Mm-hmm. Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής στη Ρόδο. Τι έκανε ο άνθρωπος? Okay. Έκανε τζόκινγκ. Ήρθε τουρίστας. Yeah. Έκανε τζόκινγκ και τον παρέσυρε ένα φορτηγό. Στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου.
1: Τόσκη Παναγία. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Από ένα φορτηγάκι. Και φυσικά έκανε και ένα έτσι συλληπιτήριο και ένα μήνυμα προς την οικογένειά του, μία ανάρτηση, η ομάδα του.
1: Έλα,
0: εξαρθρώθηκε τέλος κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη.
1: Τι εννοείς πλαστά προφυλακτικά?
0: Λοιπόν, αυτά τα πλαστά προφυλακτικά πωλήθηκαν στην Ευρώπη, ήταν η ανακοίνωση, υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος. Ναι. Δηλαδή κατασκευάστηκαν από άλλον και μπήκε πάνω το σήμα,
1: ναι,
0: της γνωστής μάρκας,
1: της εταιρείας.
0: Αυτό διευκρίνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και κατάφερε έτσι με τη Συνδρομή Εθνικών Τελωνιακών Αρχών να διαπιστώσει η υπηρεσία ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ισπανία προερχόταν από τον ίδιο προμηθευτή που βρισκόταν στην Κίνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν κινέζικα τα προφυλακτικά.
1: Προφυλακτικά μαϊμού, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορούσαν να συμβούν διάφορες μολύνσεις και μεταδόσεις, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους. Ήταν ψεύτικα τα προφυλακτικά. Έτσι. Κατασχέθηκαν ούτε ένα ούτε δύο. 200.000 προφυλακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Ωραία. Προφυλακτικά, εντάξει, θα παίρνετε τα σωστά.
0: Τα, εντάξει, σωστά, εντάξει. Ούτε εγώ.

0: Όπα, όπα, όπα, γιατί μόνο γλέντι στο ρυθμό 949 Αθηνά μου, έτσι.
1: Μόνο γλέντι, και το γλέντι θα συνεχιστεί με έναν ακροατή ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει το νησιώτικο τραγούδι. Να, και το γλέντι θα μπορούσε να πει, ας πούμε.
0: Είναι νησιώτικο.
1: Βέβαια.
0: Νησιώτικο, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι και διασκευή αυτή που έχουν κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Η Ονειράμα με το Μαραντίνι.
0: Σωστά. Άρα εμείς ακόμη ζητάμε από εσάς συμμετοχές. Έχουμε μαζέψει και θέλουμε κι άλλες για να γίνει η κλήρωση του ενός που θα βγει στον αέρα και θα τραγουδήσει. Γράψτε στο νησί, τέλος πάντων στο κινητό σας, το ρεφρέν, το νησιώτικο που θέλετε να τραγουδήσετε.
1: Ή το τίτλο του τραγουδιού. Και ένας ακροατής θα βγει στον αέρα για να μπει στην κλήρωση 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη με την παρέα του.
0: Έλα, πρωί-πρωί ξυπνήσαμε με τις κότες και σήμερα και θα πάμε μέχρι και τις 10. Γι' αυτό είμαστε και πανέξυπνοι και συζητάμε και με τις κότες.
1: Την κάνω καλά την κότα.
0: Η αλληλεπίδραση με τα ζώα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος.
1: Ισχύει.
0: Βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει την ενσυνειδητότητα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μάλιστα τώρα, επιστημονικά στοιχεία, Αθηνά μου, δείχνουν ότι η ομιλία με κοτόπουλα,
1: ναι,
0: ενισχύει και την νοημοσύνη κατά 83%.
1: Την ανθρώπινη. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνω την κότα και μιλάω στις κότες, 83% ενισχύει την νοημοσύνη μου.
0: Όχι, με την κότα μιλάμε.
1: Με την κότα να μιλήσω.
0: Έτσι κοκοκό μιλάμε, όχι να τις απευθυνόμαστε απλά έτσι και να μας...
1: Όχι, να τις απευθύνεσαι στη γλώσσα της.
0: Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν το έχω.
1: Εγώ μίλαγα με τα ειδόνια από παιδί. Πήγαινα εκεί που είχε ειδόνια και τους έκανα τον ήχο τους.
0: Μπορείς,
1: ναι, και καθόμουν ώρες και μιλούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα
0: τι
1: και με τις κότες μπορώ
0: αυτή,
1: να συνεννοηθώ.
0: Ότι μιλάς με τις κότες και γίνεσαι πιο έξυπνος όμως.
1: Κοίτα.
0: Οι γιαγιαδούλες. Ή τέλος πάντων όποιος εκτρέφει κότες.
1: Η επικοινωνία με το ζώο, παιδί μου, σου αυξάνει κάποια πράγματα.
0: Όχι
1: δεν
0: να πάω να κάνω κοκοκοκοκο.
1: Θα πα να κάνω. Παιδί μου, είσαι σε ένα κοτέτσι. Το μπαίνω σε ένα κοτέτσι εγώ τώρα και του κάνω.
0: Να τα αποκρίνονται.
1: Να αμέσως.
0: Έχει ανεβεί το IQ.
1: Το νιώθω. Το νιώθω. Σιγά τα βγάζω. Σιγά.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, υπεύθυνοι είμαστε όπως λέει η Στέλλα. Καλή επανεκτέλεση, πολύ δυνατή να ξέρεις.
1: Και πολύ ωραίο μήνυμα, εσύ να είσαι καλά και εμείς λιγάκι πιο καλά από σένα.
0: Μπράβο, αντί να λες ότι εσύ να είσαι χειρότερα από μένα, να είσαι και εσύ καλά αλλά εγώ καλύτερα.
1: Είναι αυτό το γνωστό.
0: Έτσι θα είμαστε και εμείς παιδιά, με το Umlaut έτσι, από τη Vodafone. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει λοιπόν να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, ένα μικρή τζουρίτσα καφεδάκι, γιατί δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Ερχόμαστε με νησί, με Σαντορίνη.
2: Εσένα είναι η συμπεριφορά!
1: Ναι. Και με τα κεφαλάρια τα οποία τα έχουμε βρει τα κεφαλάρια, Ντέλη.
0: Αυτός ο τόνος.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
11: για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά.
2: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: 10 χρόνια Σπόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
20: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
24: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
25: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω.
24: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
0: Okay, welcome back. 7:30 εδώ, τεταρτιάτικα, στο κέντρο της εβδομάδας, Βασίλης και Αθηνά.
1: Έλα, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σας ευχαριστούμε. Για όσους συντονιστήκατε τώρα πρώτη φορά, μείνετε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και μαζί μας το Μασούτη, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα λοιπόν το Μασούτη app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου και πρόλαβε το. Μασούτης app, download, register και good luck.
0: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα να δούμε κίνηση και δελτίο καιρού, να πάρουμε και την έκπληξή μας με το πώς θα υποθεί ο καιρός σήμερα και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν φτάσουμε
28: στους δρόμους της Αθήνας.
1: Συγγνώμη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Είμαστε κάποιοι που δουλεύουμε ακόμη. Τι να κάνουμε, δεν θα πάμε δηλαδή στη δουλειά μας. Από το ποτάμι κατεβαίνοντας έχει μποτιλιάρισμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο. Μπράβο μας. Και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Α, και το γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σχιστό μέχρι να πάτε στην Ελευσίνα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα είστε στο πλοίο. Φανταστείτε τώρα όπου και να βρίσκεστε, στον Κηφισό κολλημένοι, είστε σε ένα πλοίο.

0: κανονικού όρου. Κατάλαβε. Τι να κάνω, να σου το πω και να το καταλάβετε. Θα ξεπατσιαστούμε στου 34.
1: Μα πήγε τώρα να κάνουμε παραλία και μπάνια. Τι
0: παιδί ωραία μου, Σαββατοκύριακο θα σε πάω Πόρτο Γερμενό.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ξέρει τι ωραία θάλασσα έχει εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Φανταστική.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, είναι τέλεια, θα πάμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα τι να το κάνω, να το ανοίξω το θέμα συζήτηση με την Αφαλίδου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ή όχι,
1: Οπωσδήποτε, από χθες το μελετάμε.
2: Γεια. Πες.
1: Είναι η ώρα για να ανοίξει το θέμα της ημέρας και σήμερα θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί το θέμα ημέρας έχει να κάνει με τις φάρσες που κάναμε παιδιά. Εχθές το σκεφτήκαμε, πάνω στην κουβέντα βγήκε στην ώρα
0: της εκπομπής. Τρομάγματα και τέτοια.
1: Ό,τι φάρσα έχεις κάνει όντας παιδί.
0: Τηλεφωνική.
1: Τηλεφωνική, κανονική φάρσα, όπως εμείς ας πούμε παίρναμε σαλαμάνδρες και τις βάζαμε στα παπούτσια των φίλων μας. Ναι, κάναμε και τέτοια. Ό,τι φάρσα έχετε κάνει παιδί και πιτσιρίκι, θέλουμε σήμερα να τη θυμηθείτε και να μας τη στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού.
0: Ωραία.
1: Θες να ξεκινήσεις?
0: Το άνοιξες πάρα πολύ τώρα, είχαμε πει για τηλεφωνικές.
1: Όχι, φάρσες. Φάρσες,
0: φάρσες έχουμε άπειρες και παιδάκια. Έλα. Πράγματα.
1: Τηλεφωνικές λοιπόν. Έχεις κάνει και εμείς
0: και τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνικές έχουμε κάνει και μεγαλύτερα παιδάκια, φοιτητές. Εγώ τώρα φοιτητές κατεβαίναμε στην είσοδο ας πούμε της σχολής και πηγαίναμε στο καρτοτηλέφωνο, γιατί τότε είχε τα καρτοτηλέφωνα τα διάσημα. Μάλιστα. Δεν είχε κινητό, έβλεπες αναγνώριση κλήσεων κλπ. Έβαζες κάρτα-τηλεκάρτα κάπου-κάπου και έπαιρνες τηλέφωνο. Και ψάχναμε στον τηλεφωνικό κατάλογο τότε που ήταν χιλιάδες σελίδες και βρίσκαμε επταρχίδης επίθετο. Και παίρναμε τηλέφωνο, είχε κάμπουσους, μην νομίζεις. Άμα πήγαινε στο Ε, σε οποιαδήποτε περιοχή είχε κάμπουσους. Και λέγαμε, γεια σας, ο κύριος Εξαρχίδης. Και λέει, όχι, Επταρχίδης. Καλά, πώς κάνετε έτσι για ένα.
1: Ντροπή σας. Ντροπή σας.
0: Πραγματικά είχε τόσο πλάκα. Και ξέρεις παλιά, γελούσες και ο διπλανός που κάνατε τη φάρσα. Ή όσοι ήταν μπροστά, δεν ήταν τώρα να το ηχογραφήσω. Να το βγάλω βίντεο να γίνει viral.
1: Ήταν η στιγμή.
0: Αυτό, ορίστε.
1: Εμείς παίρναμε με τα αδέλφια μου, τη γιαγιά μας τηλέφωνο. Κάθε φώτα, παρωτοχρονιά, στη γιορτή της, στα γενέθλιά της και της λέγαμε ότι είμαστε από το γραφείο του κυρίου Καρατζαφέρη. Τότε ήταν και το σύνθημα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, που είχε κατέβει στην πολιτική.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τις ευχόμασταν χρόνια πολλά, κάθε φορά. Ο αδερφός μου μπήκε, φταίει, καταγγέλνω. Λοιπόν,
0: γιαγιά
1: κάθε
0: χαρούμενη.
1: Φορά είμαστε από το. Χαρούμενοι, στο τέταρτο τηλέφωνο, ας πούμε, που είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν με ξεχνάτε ποτέ. Λοιπόν, νιώθω, κράταγε και το τηλέφωνο έτσι. Έβαζε με το δεξί χέρι στο αριστερό αυτή. Σταυρωτά.
0: Ναι, γιατί το καλό δεν έτσι βόλευε.
1: Να πείτε στον πρόεδρο χίλια ευχαριστώ. Δεν με ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, όταν ερχόντουσαν εκλογές. Τη λέγαμε, τι ψήφισε η γιαγιά, Καρατζαφέρη, αγαπητέ μου, έχω μεγάλη υποχρέωση.
0: Γιατί ρε γιαγιά, έχει υποχρέωση.
1: Είχε υποχρέωση γιατί την έπαιρνε κάθε γιορτή και τη έλεγε χρόνια πολλά.
0: Έλα ρε.
1: Τι γέλιο κάναμε όμως.
0: Καταπληκτικό.
1: Εκείνη την ώρα το τι γέλιο κάναμε, το ζούσαμε κανονικά.
0: Αυτή είναι η πλάκα με τις φάρσες τώρα και πραγματικά είναι ωραίο θέμα. Οπότε μη βαριέστε, μπείτε σε μια διαδικασία να μας γράψετε ή να μας το στείλετε ηχητικό ηχογραφή όταν βαριέστε να πληκτρολογήσετε. Τι φάρσες κάνατε και τηλεφωνικές.
1: Ναι, τα πάντα όλες.
0: Τη μοδό οι τηλεφωνικέ φάρσες.
1: Και τα τρομάγματα.
0: Και τα κουδούνια που βαρούσαμε.
1: Τα κουδούνια που πήγαινε. Μια φορά εγώ ήμουν με μια συμφοιτήτρια μου στο σχολείο και το είχε. Και περπατάγαμε κάπου, πηγαίναμε για πρόβα. Και τη βλέπω, πήγαινε στι πολυκατοικίε. Τι κάνει, έτσι λέω, μου λέει, βαράω τα κουδούνια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Τι έφτιαχνε τώρα
0: από αρρώστια. Πότε θα βγει για να του βάζει νερό από πάνω, σε πετύχουν, να δει εσύ.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, αυτέ τι φάρσε θέλουμε και άλλε πολλέ να μα τι στείλετε στο Viber του ρυθμού. 6937-949-949 είναι το Viber μας και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Ναι, θα πούμε και καλημέρα στον Αλέξανδρο Ρούτα που λέει δεν τρέπεστε με αυτές τις φάρσες που κάνατε. Στείλε και τη δική σου γιατί
0: για
1: τα στείλε, δικά σου δεν τα λες.
0: Για στείλε
1: και
0: εσύ.
1: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καταπληκτικός Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949 και τώρα πραγματικά είναι η στιγμή για να παίξουμε «Έλα να πάμε στο νησί».
1: Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, για τους κολλητούς σου φίλους στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα στη Σαντορίνη που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης βέβαια.
0: Α, τι ωραία.
1: Η Golden Star Ferries θα σας πάει, γιατί σας κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να ταξιδεύεις με Golden Star Ferries, γιατί ταξιδεύεις όπως πραγματικά σου αξίζει. Τώρα λοιπόν καλέστε στο 210-68-35-722. Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 και θα μας πει ένα νησιώτικο ρεφρενάκι, θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Γεια σας. Είστε πολύ.
1: Πολύ.
4: Δύο είμαστε, αδερφέ.
0: Πολύ ωραία.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, πού σας πετυχαίνουμε?
4: Στο δρόμο, πάμε στη δουλειά.
0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, είστε τα ονόματά σας?
4: Αμαλία και Ευγενία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Άρα λοιπόν θα πάρετε κολλητούς και
1: ναι,
0: άλλους κολλητούς και θα πάτε, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
0: Για να συμβεί αυτό, όμως αγαπημένες μας, πρέπει, ωραίο αυτό, να το κάνετε ντουετάκι.
1: Ντουέτο.
0: Πρέπει
1: τώρα
0: να μας τραγουδήσετε μαζί ένα ρεφρέν κάποιου νησιώτικου τραγουδίου που γουστάρετε. Ποιο είναι αυτό?
4: Για πέρα, Μαρία. Ποιο θα πούμε τώρα?
1: Τι ωραία, μου αρέσει meeting, που έχουν πάρει meeting και δύο.
4: Πάρα πολύ. Να πούμε αυτό που λέει, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
1: Ναι,
0: καλά,
1: βέβαια.
0: Το συζητάμε.
4: Ωραία, πάμε. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
5: Ούτε νέος, ούτε γέρος, μόνο να είμαστε
4: μονάχοι.
0: Έλα, οι αδερφές.
1: Μας φτιάξατε τη διάθεση. Έλα, η Σαντορίνη, έλα το ημεροβίγλι. Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, υπέροχο το ντουετάκι. Παιδιά, νομίζω είστε και το πρώτο ντουέτο που βγήκε τώρα στο διαγωνισμό.
1: Βέβαια, παρακαλώ πολύ.
4: Τυχερό.
0: Λοιπόν, βάλτε τα ονόματά σας στην κλήρωση. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ελπίζουμε να σας ξανακούσουμε. Τα φιλιά μας.
1: Ευχαριστούμε που μας ακούτε.
4: Φιλιά.
0: Καλή δουλειά.

0: Σπάστε τα να μην μείνει τίποτα στο ρυθμό 949. Εμάς μας πιάσατε λιγάκι εξαπίνης τώρα, γιατί θέλουμε να πάμε για διάλειμμα. Ναι. Περιμένουμε και να έρθουν και τα άλογα της Μπέτης. Ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Πού να τις πούμε ότι ο Τραμπ είχε 92 άλογα εχθές.
0: Ναι, ρεση.
1: Για να πάει.
0: Ανέρεση. Αυτό θέλαμε να συζητήσουμε.
1: Τώρα ποιος ξέρει, μπορεί να έρθει με 192 η μαγείρα σήμερα.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει και πολλά κουνούπια στο στούντιο, αλλά εμείς δεν μασάμε. Κλασικά repel spray, σας το λέμε, γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε με πλήρες πρόγραμμα.
1: Έτσι.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πολύ.
1: Όλο και κάποιο δεν κατάλαβε, να ξέρει. Δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Πόσοι μα ακούνε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που τουρκόφωνοι.
0: Ξέρω, βρισχέ ξέρω.
2: Ένα, αν κατάλαβα, μα στείλει στο Viber στο 6937-949-949. Τι είπε η Μπέτη Μαγκίδα.
1: Και ό,τι είπαμε τώρα, ψωμί και αλάτι. Δείτε εδώ στη σημασία.
0: Λέμε τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Είμαστε τσαχπίνιδε.
0: Είμαστε τσαχπίνιδε εμεί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πουλάκια μου.
2: Τραγούδι να
0: φάρσες. Καζαντζίδης είναι αυτό. Εξανατολών το μέλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καζαντζίδης το λέω.
1: Έλα ρε.
0: Τι νόμισες.
2: Άκου τώρα.
0: Είναι στο δίσκο με τη Μεζουβάλα, τη Ζιγκουάλα.
1: Καλά το φίλε.
2: Φωνή αυτή μία είναι. Δεν θα υπάρξει
0: άλλη στο μέλος. Ραμπί, μασαλά. Ακούω τον τρίτο στίχο. Εμένα η τρίτη στροφή με τρελαίνει. Περίμενε τώρα.

0: Λοιπόν, μας αρέσει.
1: Κάτσε, τώρα μπαίνει.
2: Ωραία.
1: Δεν έχει χρόνο φορτούμε. Και δεν το υδρώνει. Και δεν το σκουπίζει μέτωπο.
0: Όχι, ούτε καν.
3: Σιρ, σιρ, τζεζ, μπέλερ, κάινα, σαν κάινα.
1: Όλοι το ξέρουν.
3: Σιρ, σιρ, τζεζ, μπέλερ, κάινα, σαν κάινα.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα.
0: Και εσύ τώρα.
3: Όινα, σαν, όινα, σαν.
0: Τα έχω μάθει λίγο φόν.
1: Σαν πως θυμάμαι και τι σημαίνει.
0: Και εσύ τώρα, έτσι το ξέρουμε.
1: Μπέτι,
2: θυμάσαι καμιά φάρσα που έκανες όταν ήσουν παιδί, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Παίρναμε τηλέφωνα με τους κολλητούς μου.
0: Ναι.
1: Διαφόρους κυρίους, μεγάλες ηλικίες κυρίες, δεν τους ξέραμε, ή και φίλους μας και τους λέγαμε με. Ναι, παρακαλώ, λέγανε και λέγαμε. Σε βλέπω.
2: Σκιάζεται, ρε φίλε.
0: Αν τρεχεί, λέω.
1: Σε βλέπω.
2: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
1: Και κατουριόμασταν από τα
0: χέρια. Ειδικά στο σταθερό που δεν είχε αναγνώριση.
2: Ναι, καλά. Τι, γιατί άμα σε έπαιρνα με απόκραψη στο κινητό, δεν θα τα έκανε πάνω.
1: Και η άλλη φάρσα που κάναμε, επειδή άκουγα αυτό που λέει, τι κάνατε στην γιαγιά σου, που ήταν κατούριμα.
2: Το γραφείο του κυρίου Καρατζαφέ.
1: Όταν φύγαμε πια από τη συνοικία, από το σπίτι, τη μονοκατοικία, και πήγαμε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στην Ξάνθη,
0: ναι.
1: Είχαμε δύο τηλέφωνα, ντούμπλεξ. Ναι. Όταν έπαιρνες από τη μία συσκευή, η άλλη έκανε τρτ.
0: Μπράβο.
1: Και η γιαγιά μου μπορδευόταν και πήγε και σήκωσε το τηλέφωνο. Και ξεκινήσαμε λοιπόν να τις κάνουμε φάρσες. Και μία μέρα κάνουμε τη φίλη της. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τη Λαμπρινή, ξέρω εγώ. Έλα, μα τι κάνεις. Καλά, Λαμπρινή, πώς είσαι. Κάναμε κανονική συνομιλία με τη γιαγιά. Ώσπου πια δεν αντέξαμε. Πέσαμε κάτω, κατουρημένοι από τα γυαλιά. Και έρχεται και μας λέει: δεν τρέπεστε, καλή, μιλούσαμε τη γυναίκα και μας το κλείσατε.
0: Αχ, λοιπόν, θα γελάσω σήμερα. Θα γελάσω σήμερα.
2: Η γιαγιά Ματίλδη ήταν μια θεά, ένα ίδωλο. Στείλτε μας το 6937-949-949. Τι φάρσεις κάνατε, παιδιά, τι φάρσες.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θα με πονέσεις.
1: Δεν θα πονέσουμε τώρα. Τώρα θα περάσουμε. Είναι ωραία. Δυνατόν. Πήραμε καφέδες.
2: Αμέ.
1: Πήραμε. Πήραμε σνακ.
2: Μισό λεπτό να απαντήσουμε. Ναι.
1: Πήραμε. Έχουμε καναπέ.
3: Όχι.
2: Αλλά
1: δεν
2: πάμε.
1: Έχουμε καναπέ.
2: Καναπέ.
1: Δεν πειράζει, και στην καρέκλα θα το ακούσουμε.
4: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
5: Όλα στη φορά.
6: Στη φορά κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ναι. Έκανα ακρόαση για γκέι ρόλο και τι? Ο λόγος που δεν το πήρα είναι επειδή ήμουν καραφλός.
1: Ποιος? Ήταν ο Νίκος Μουτσινάς. Να χάσεις ρόλο από τη φαλάκρα.
6: Καλά, χάνεις ρόλο τώρα, μα θέλουν.
2: Γιατί
6: να το...
2: ο καραφλός είναι κόντρα.
1: Χάθηκε να του δώσεις μια καούκα.
2: Κόντρα ρόλο ως γκέι.
6: Δεν τους έκανε.
1: Όχι, λέει, τους έβγαινε επιθετικός.
6: Ναι.
1: Έβγαινε. Μπράβο, δηλαδή και καραφλός. Εσένα σύριαλ που έλεγε παλιά.
6: Στη σοντισιόν ηθοποιοί, δεν φαντάζεις τι ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Τι ακούμε,
2: άρα
6: τι.
2: Άρα ήταν δικαιολογία αυτή, δεν ήταν η πραγματική.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τους άρεσε.
6: Απλά δεν
1: αλλά
6: θέλανε,
1: σκεφτήκανε. Ναι. Καταρχάς δεν ήταν γνωστός τότε ο Νίκος.
6: Καλά, ναι.
1: Τότε ξεκίναγε.
6: Ναι. Ήταν στις αρχές.
1: Στις αρχές. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι μας άρεσες πολύ αυτό, αλλά φοβόμαστε ότι η εικόνα αυτή. Mm. Έχει και λίγο. Ναι. Δεν είναι γλυκούλης ο Νίκος, πώς να σου το πω. Είναι και ο τρόπος που μιλάει πιο.
2: Ναι, ναι, λίγο έτσι αγκρέσι.
1: Ναι. Ναι, και είσαι καραφλός και θα βγεις επιθετικός.
6: Εγώ θέλω να. Δεν μπορούσε να μας πει ποια σειρά ήταν αυτή. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που μας λένε κάτι. Να έχουμε μια εικόνα ποιος το έκανε. Γιατί
1: θέλει,
6: κακό προφανώς. Είναι.
1: Δεν θα ήθελα να το πει μάλλον.
6: Και μετά από τόσα χρόνια έκανε πάντως, λέει, αυτή η σειρά πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Σου απαράδεκτος.
1: Ο απαράδεκτος ο Νίκος πήγε στο σχολείο.
6: Άλλη γενιά ηθοποιών εκείνη, άλλη φουρνιά. Θύμωσα που έγραφαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο.
1: Ναι, ποια?
6: Το συνόδευαν δε και με μια φωτογραφία που ούτε εγώ η ίδια, ατυχέστατη, δεν γνωρίζω, λέει, τον έναν, γνωρίζω τον εαυτό μου. Η Σαμπρίνα.
2: Έλα ρε.
1: Πω.
6: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν ότι τραγουδάει σε σουβλατζίδικο. Mm. Η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικο και είχαν και μια φωτογραφία της, λέει, που η κοπέλα δεν ήταν. Ήταν, λέει, μια φωτογραφία από πολύ κακή στιγμή. Γιατί? Για να κάνεις το κλικ, ρε Φορτούνη, δεν το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες εντωμεταξύ και, και είναι φανταστικό για μένα, δηλαδή, όταν τραγουδάς, ας πούμε, πάω να φάω κάπου και αυτά, μια Κυριακή μεσημέρι και αυτά, και έχει κάποιο καλλιτέχνη και τραγουδάει. Παιδιά, ξέρετε τι γλέντια γίνονται τις Κυριακές.
2: Και τι να τρώει
6: μεσημέρι.
2: Το σουβλάκι και να τραγουδάει μπούμ μπούμ η Σαμπρίνα
6: από πάνω. Και να.
2: Πώς γίνεται αυτό,
6: και
2: δηλαδή,
6: και
2: αν σ' αρέσει
6: και
2: το σουβλάκι μπούμ.
6: Θα πει και άλλα τραγούδια. Γιατί
2: μπούμ μπούμ.
1: Το σουβλάκι μπούμ μπούμ.
2: Μια χαρά πήγαινε.
6: Σε αυτά τα μαγαζιά, λέει, έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, λέει η Σαμπρίνα, όπως ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης Βαρδής. Γιατί να γράψουν, λέει. Σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, δεν μπορώ να πω ποιο.
2: Το οποίο έχει και φαγητό. Παλιά, τι λέγανε. Στι δόξες τα μπουζούκια είχαν κανονικό μενού.
6: Βέβαια, αγάπη μου.
2: Και ήταν και ακριβότατο, σε πληροφορώ, να πας πρώτο τραπέζι και να φας.
6: Μια χαρά είναι.
1: Πρώτο τραπέζι σουβλατζίδικο.
2: Όχι, στα μπουζούκια που είχαν τα μενού, τα ακριβά, ρε, που τρώγανε.
1: Α, παλιά, λε.
6: Παλιά. Αλλά και στις ταβέρνες τώρα.
2: Θα πνιγώ.
6: Παιδιά, ξέρετε τι ωραίο πρόγραμμα γίνεται. Λοιπόν, Λάμπρος Κωνσταντάς.
1: Πού θα πάμε σήμερα στο Θανάση, πρώτο τραπέζι.
6: Σου έχω μπόμπα τώρα, Λάμπρος Κωνσταντάς.
2: Τι έγινε.
1: Μπόμπα.
6: Ναι, γιατί πήγε στη Μαρία Ηλιάκη και παραδέχτηκε αυτό που τόσο καιρό δεν παραδεχόντουσαν. Αιωρούνταν, ας πούμε, στον αέρα κάτι.
1: Για τη Μαλέσκου,
6: ναι,
1: ότι
6: για
1: τις
6: σχέσεις τους και αυτά. Ναι, ότι δεν τέριαξαν, ρε παιδί μου.
1: Ντάξ.
6: Και λέει τώρα στον απολογισμό, λέει, που έκανα ταμείο, που τελείωσε, ναι, η εκπομπή. Έχω να πω.
7: Αλλά αφήσω να πιστεύω πολύ ρομαντικά ότι. ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο περσέ στην ομάδα που ήμασταν φέτος μαζί.
6: Λέει τώρα, αλλά για τα λάθη.
7: Και σε πρόσωπα έπεσα έξω.
6: Να. Και
7: σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Σε θέμα συμπεριφοράς, δουλειάς. Mm. Δεν λέω προς Θεού ότι τα έκανα εγώ όλα τέλεια και ότι ήμουν ο τέλειος και ο φοβερός και ο τρομερός κτλ.
6: Απλά δεν ήταν αυτά που
7: για
6: πίστευε.
7: Τις δικές μου, ναι, επιλογές.
2: Βλέπω μία απογοήτευση.
7: Αυτά που πίστευα εγώ, μπράβο. Ναι. Μπορεί να είναι και
6: όμως είπε ότι βγήκε κερδισμένος στο τέλος.
1: Δεν θα απογοητευτείς όταν είσαι σε ένα κανάλι, εσύ προτείνεις μία συμπαρουσιάστρια και στο. Εντάξει, δεν ταιριάζεις. Πες, δεν βγαίνει η χημεία. Αυτό δεν το ξέρεις. Έτσι προτείνεις ανθρώπους.
2: Ναι,
1: βλέπεις κάποια πράγματα που μπορεί να σου βγουν, μπορεί να μην σου βγουν. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά στο τέλος, ας πούμε, εσύ να φεύγεις και αυτή να μένει με εκπομπή.
6: Α, γιατί παίζει τέτοιο σενάριο.
1: Βέβαια.
2: Παίζει το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο.
1: Παίζει το σενάριο να συνεχίσει Σαββατοκύριακο με την Κατερίνα Ζαρίφη, η Ιωάννα Μαλέσκου.
6: Τι?
1: Ναι. Και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον άξονα.
2: Μπράβο.
6: Περιμένετε, ρε παιδιά.
1: Τι?
2: Συναχωρήθηκες,
6: μου κάνει λίγο Ζαρίφη Μαλέσκου όντως μαζί.
2: Ναι, έτσι ακούγεται.
6: Πώς σας ακούγεται,
2: έτσι γράφεται
6: το
2: στα ρεπορτάζ. Έτσι γράφεται.
6: Έτσι γράφεται.
2: Ναι, δεν είναι κάτι δεδομένο.
1: Και στα τηλεοπτικά πηγαδάκια backstage.
6: Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Λάμπρος τώρα να μείνει.
2: Υπήρξε
6: χωρίς.
2: Στο παρελθόν η φημολογία ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει και με δική του εκπομπή και με κάτι διαφορετικό. Ίσως ένα late night show, κάτι.
6: Ναι. Θα του ταιριάζε του Λάμπρο ένα late night. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μου αρέσει και στα.
2: Δεν ξέρω τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Απλά τον βλέπω λίγο απογοητευμένο εδώ πέρα από πρόσωπα και καταστάσεις.
6: Ναι, είπε ότι θα διέγραφε πολλές στιγμές. Δεν πέρασαν καλά. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό. Mm. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το παρασκήνιο όπως το Σαββατοκύριακο θα το κάνουν οι Ζαρίφοι με την Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Βεβαίως, κούκλα μου.
6: Το είχα ακούσει κάποια στιγμή σαν ένα σενάριο. Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Τα έλεγε η Άρια που συνεχίζει και αυτή στο Open.
6: Και εκείνη μέσα στο
1: Open. Ναι, καθημερινό μεσημεριανό η Άρια.
6: Καθημερινό μεσημεριανό.
2: Όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα.
1: Από μένα και το περιμένω τους υπόλοιπους.
2: Τι?
1: Βεβαίως.
6: Θα κάνουμε μεσημεριανό στο Open.
1: Καθημερινό.
6: Θα τους πεις.
1: Ξέρω και τους υπόλοιπους.
6: Θα τους πεις.
1: Ξέρω, το σκέφτομαι. Μήπως θα αφήσω για αύριο.

0: Είστε εκεί έξω πολύ.
1: Σκανταλιάρε.
0: Φαρσέρ. Πολύ φαρσέρ μαζεμένοι. Όλοι θέλω να σου πω. Δεν έχει μείνει και κανένα. Εδώ συζητάμε λοιπόν, παιδιά, με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου, στο 6937-949-949. Μπορείτε να μα στείλετε φάρσε που κάνατε μικροί. Έτσι. Λοιπόν, ηγωγό λέει. Καλημέρα, παιδιά. Έπαιρνε τηλέφωνο εγώ και έλεγε: καλησπέρα, ο κύριος Κολοβός. Ναι, ποιος είναι, έλεγε. Εδώ η ουρά σας.
2: Του Κολοβού η ουρά.
0: Η Ελίτσα. Λοιπόν, λέει, φάρσες ασταμάτητη ήμουνα. Ακόμα κάνω τώρα που είμαι 40. Τι τηλεφωνικές, τι κουδούνια. Αλλά η χειρότερη μου ήταν που έπιανα μικρές ακρίδες και τις έβαζα στις πλάτες μέσα στην μπλούζα στους φίλους μου.
2: Πω, το χειρότερο.
1: Μπορώ να υποθυμίσω.
0: Μπορώ να πάθω βαρύ εγκεφαλικό,
1: Γιατί ξέρεις, λες, τώρα αυτό είναι κατσαρίδα. Ή τέλος πάντων, τι θα με φάει.
2: Καλά, γιατί και η ακρίδα είναι ευχάριστο. Δηλαδή να σε κουμπίσει.
1: Όχι, αλλά το κατσαρίδα καλύτερα.
2: Ναι, έχεις δει την ακρίδα πώς είναι με τα χέρια.
0: Καλά, εγώ τη βλέπω μπροστά μου και φεύγω. Μπορώ να την βάλεις πάνω μου. Λέω, μπορώ να πέσω κάτω, να πάθω τίποτα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λοιπόν λέει, άμα βλέπαμε γάτα σε κάδο, κλείναμε το καπάκι. Και όταν πήγαινε να πετάξει κάποιο στα σκουπίδια, πεταγόταν πάνω του.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Τραγικό.
1: Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν τα κάνουμε αυτά, Κωνσταντίνε. Και λέει και κάτι άλλο παρακάτω που δεν θα το διαβάσω, γιατί νομίζω ότι ο δικαστικός επιμελητής είναι καθοδόν για τον Κωνσταντίνο, για το σπίτι.
1: Κωνσταντίνε, μόνο τέτοια μας θέλεις. Είναι αυτός που έστειλε, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και χαλούσε τις σοκοφρέτες. Τις πατούσε.
2: Τι να του πω του ανθρώπου τώρα. Του περνάμε ένα μήνυμα εδώ. Χαλαρά, έτσι είναι ωραία. Και για σένα και για τους άλλους.
0: Κωνσταντίνε, ποιος είναι ο δικαστικός επιμελητής.

0: είστε σατανάδες. Μόνο αυτό έχω να πω. Ο Παύλος λέει: όταν ερχόταν η γιαγιά μου σπίτι, λυγίζαμε τα ποδάρια από την πολυθρόνα και μόλις ξάπλωνε η γιαγιά.
1: Έλα, η γλυκούλα.
0: Η Γεωργία. Λοιπόν, τα δύο φάρσες ήταν οι αγαπημένες μου. Η πρώτη ήταν ότι έκανα ότι έχω λιποθυμίσει και δεν μπορούσα να με συνεφέρω με τίποτα. Και η δεύτερη ήταν να πηγαίνω πάνω από κάποιον που κοιμόταν, να τον κοιτάζω επίμονα από πολύ κοντινή απόσταση στο πρόσωπο μέχρι να ανοίξει τα μάτια του για να τρομάξει.
1: Καλά, αυτό είναι. Θα είχε φάει σφαλιάρα που θα ήταν όλοι δικοί σου. Αυτόματα. Αυτόματα. Πέφτει
2: η μόρα.
0: Του έλεγα θέλω να παραγγείλω. Παρέγγελνε και στο τέλο έφτανε 100 ευρώ. Μόλι έφτανε 100 ευρώ, το κλείσε. Ο άλλο έχει ξεκαρδιστεί.
2: Λέγε, είναι καταπληκτικά. Πού τα σκεφτήκαν αυτά, δεν τα έχω κάνει ποτέ.
0: Εσύ έκανε τον Εξαρχίδη αυτό.
2: Εντάξει, εσύ. Αυτό αν δεν πες ότι είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Που άρεσε. Εσεί πού το σκεφτήκατε να παίρνετε του Επταρχίδηδε. Να του λέτε ο κύριο Εξαρχίδη. Ο κύριο Επταρχίδη. Όχι, Εξαρχίδη, για ένα τέτοιο κάνει έτσι για ένα αυτά.
1: Θα έπρεπε δηλαδή στην πιτσαρία, μην τυχόν και υπάρξει καμιά πιτσαρία και άνθρωπο.
2: Και χαιρόταν και έγραφε. Έγραφε τρει μα απ' όλα. Και στο τέλο.
1: Έλα, ρε. Είστε
0: σατανάδες. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό και μόνο θα τιμωρηθείτε. Θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πούμε περισσότερο και εμείς τα δικά μας διαφημιστικά. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, παιδιά. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Και σήμερα το δίκτυο κινητής είναι από τη Vodafone και δυναμώνει. Το πετυχαίνει με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερο στο Vodafone.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
21: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
24: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
23: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
25: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
26: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
31: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
32: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949 λοιπόν και συνεχίζουμε. Ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε το τώρα στο Μασούτης app και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πάρα εύκολο, κατεβάζεις το Μασούτης app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε λοιπόν τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου, πρόλαβε το. Μασούτης app, ρε Φορτούνη. Download, register and good luck, honey.
2: Είδες πόσο εύκολο ήταν.
0: Πάρα πολύ εύκολο ήταν, Φορτούνη. Πάμε κίνηση τώρα.
33: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Τι γίνεται, πράγματος?
1: στου δρόμου τη πόλη.
2: Τι να γίνει, εκεί που λέει η Μπέτη την αναφορά για το Μασούτ, τσουπ πετάει το χάρτη τη κίνηση. Και τι γίνεται στο ποτάμι.
0: Τι γίνεται.
2: Χαμό στο κατέβασμα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πάλι.
0: Για μπάνιο πάνε. Πού πάνε.
2: Για δουλειά πάνε οι άνθρωποι ακόμη, γιατί μάλλον δεν είναι και αυτή τη ίδια μοίρα με εμά.
0: Έχει λεωφορεία, σχολικά, δεν έχει πολλά πράγματα.
2: Ο Κηφισό όμω μαζεύει όλη την κίνηση εκεί πέρα, όπω και η άνοδο τη Συγκρού, το μποτιλιάρισμα στο κέντρο είναι σταθερό και από το Σταύρο Νιάρχο μέχρι το Πειραιά γνωστό πρωινό μποτιλιάρισμα για αυτέ τι μέρε. Καλημέρα.
1: Έλα, θα σα ταξιδέψουμε τώρα με τον καιρό.
2: Πού θα πάμε.
1: Κρήτη, Κέρκυρα και νιό.
2: Κάτσε, παίζω τη μελόντικά μου.
1: Παίξε μελόντικε. Έλα.
0: Αρμόνιο
2: είναι αυτό.
1: Είστε έτοιμοι.

0: Ολλανδία.
1: Τι ωραία παραλία πήγαμε.
2: Πήγαμε. Τέτοια τραγούδια δεν μας βάζει, ρε Φορτούνη.
1: Αχ, δροσερά. Θα τα βάλω. Έρχονται σιγά σιγά και αυτά.
0: Τώρα καλείτε όμως το 2-10-68-35-7-22, γιατί έρχονται και αυτά. Έρχεται και η μαντάμπα κύρα.
2: Έρχεται και αυτή την είχα ξεχάσει.

0: Με την Κατερίνα Λιόλιου να μας έχει φέρει το λογαριασμό, ήρθε η στιγμή για να υποδεχθούμε τη Μαντάμ Μπακίρα, την οποία από ό,τι φαίνεται σήμερα την ξεχάσαμε.
1: Όχι, ποιος την ξέχασε? Εσύ και η Μπέτη.
0: Ενώ εσύ.
1: Εγώ πάντα τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θα κερδίσετε στο παιχνίδι με τη Μαντάμ Μπακίρα 2 πίτσες από την Pizza Fan. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια και μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Και μπορείς να τη δοκιμάσεις και τις δύο αν παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον Okay.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, βλέπετε εδώ τι φίδια έχετε.
4: From now on. Δηλαδή και το μικρόφωνο δεν μου ανοίγει και με ξεχνάει. From now on I talk only to you.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Only to you.
1: Ναι.
4: Γιατί ο Βασίλης Φωτούνης από την αρχή δεν με χωνεύει.
1: Το δεν έχετε καταλάβει, ε? Και εγώ έχω διακρίνει.
4: Εγώ όμως είμαι άνθρωπος υπεράνω. Δεν παίρνω στη διεύθυνση να τον απολύσουν.
1: Που θα μπορούσα να το κάνω.
4: Ναι. Γιατί είχα τη δύναμη.
1: Δεν
4: το κάνω.
0: Απλά
4: όμως
0: το λέμε στον αέρα μόνο του και λες, α, δεν με θέλει.
1: Γιατί η Μπέτη είναι καλύτερη.
4: Πώς δεν ισχύουν.
1: Που είναι και κολλητή σα.
4: Δεν θα τα πείτε.
0: Εγώ τώρα θα την πληρώσω. Την ξέχασα η Μπέτη, θα την πληρώσω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
4: Εσύ είπε ότι την ξεχάσαμε όμως.
0: Γιατί είπα την αλήθεια. Δεν είμαι σαν την Αθηνά. Ναι, τη θυμήθηκα εγώ για να βγάλει την ουρά της απ' έξω.
4: Με Αθηνά με γλύφει.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω ανάγκη να γλύψω. Εγώ δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν. Ούτε και χρεώθηκα. Σαν τον Κυριαζή.
4: Τώρα δεν μου λέτε. Αφήστε τα χαζά να παίξουμε. Βάλε το.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Οχ, τι έχει συμβεί, κυρία μου?
2: Στεναχώρια.
0: Βούλιαξε το καράβι, βούλιαξε, τι έγινε?
1: Όχι, απλά δεν το πιστεύω ότι παίζω.
3: Και είδες, φίλοι μας, είδες.
1: Κέρδισα Οικονομόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα, πήγα χθες.
3: Ήταν ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τέλεια βραδιά.
3: Μπράβο.
2: Πόσο χαιρόμαστε.
0: Πού το κέρδισες τον Οικονομόπουλο? Εδώ, αλλά σε ποια εκπομπή?
2: Στο Πάμε Πρωινό.
1: Σε εσάς.
0: Το Πάμε Πρωινό.
2: Βεβαίως, το κορίτσι μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι ωραία. Λοιπόν, άκου, θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο και πάμε να παίξουμε. Πάμε.
0: Ωραία, πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Έφη.
0: Γεια σου, Έφη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Έφη. Λοιπόν, να το πω, να το ξεκινήσω.
1: Για πάμε.
0: I've made you into a god. One time to see you. To tell you I love you, come back. I've made you into a god one time to see you. But you pushed me away before I even talked to you. One time to see you, to tell you I love you. I've made you into a god.
3: Έλα, εύκολο.
1: Έχω κάνει θεό.
0: Έλα, βρέθη μου. Έλα, βρέθη μου. Μπράβο που κέρδισε τις πίτσες. Είσαι θεά.
1: Όχι δουλειά και λέω μόνο για εσάς ότι κερδίζα.
0: Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Να είσαι καλά.
1: Μαντάμπα κύρα, είσαι θεά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου, ευχαριστώ.
2: Ορίστε, τα λέει ο κόσμος.
0: Αλλά είναι δυνατόν να βάλετε το μαζονάκι, τους έχω κάνει θεό, και όχι την Κατερίνα της Τανής, είναι παιδιά.
2: Είναι και ωραία κι αυτή που το λέει. Και οι
1: δύο είναι κορυφή.
2: Φανταστική κορυφή.
0: Η Κατερίνα της Τανής έχει πει το μυστικό μου έρωτα, έχει πει το δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κυρία, ποιος είστε.
2: Την κάνει πολύ ωραία και η Μπέτη Μαγκύρα.
0: Μπέτη, κανείς η Κατερίνα θα νήσει.
4: Ναι, κυρία Μαγκύρα, την κάνω.
0: Για κάνει μας λίγο να δούμε.
4: Μισό λεπτό. Όχι, δεν είμαι εγώ αυτή.
2: Ωραία.
4: Εγώ την κάνω καλά όταν μιλάει.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά καμιά φορά λέτε και μαλακίες. Έτσι για να περνάει η ώρα. Εγώ ένα έχω να σας πω. Αν ξαναβάλετε αυτόν να λέει τους έχω κάνει θεό και όχι εμένα που είναι το δικό μου το πρωτότυπο, θα έρθω και θα σας το διαλύσω όλα και στο ρυθμό 949.
3: Ωραία, παιδιά, λοιπόν.
5: Νομίζετε λίγο, γιατί έχω τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια στη νύχτα. Νομίζετε ότι.
3: Λοιπόν,
5: και μου κάνει και ο άλλος νοήματο ότι δεν έχουμε χρόνο.
3: Όχι, να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας.
5: Μπορείτε να πάω λέω εγώ.
6: Πώς δεν πάω να.
0: Έφη, σε αγαπάμε!
3: Bye!
0: Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο.

0: Παιδιά, εσείς να μαθαίνετε. Έτσι,
1: εσείς να μαθαίνετε.
0: Εσείς να μαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, εσύ να μαθαίνετε.
0: Για όταν μιλάμε για εκδίκηση σε πρώην.
1: Σε τι?
0: Το καλύτερο που έχω διαβάσει το τελευταίο χρόνο.
1: Για λέγε, λοιπόν, να τα ξέρουμε. Δεν ξέρω τι μας μιλάς στο μέλλον.
0: Μπράβο, 31 ετός Μπρουκ Μαντσίνι λέγεται. Ετών.
1: Ναι.
0: Από τη Φλόριντα.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη από την αστυνομία γιατί τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Έμπαινε επί 30 μέρες, ένα μήνα, κάθε μέρα, εξ αποστάσεως, είχε τους κωδικούς, στο λογαριασμό του Netflix του πρώην συντρόφου της και κάθε μέρα, για 1,5 μήνα παραπάνω, άλλαζε τη γλώσσα του λογαριασμού σε πορτογαλικά. Κάθε μέρα το βράδυ.
2: Αυτό είναι εκδίκηση σε πρώην.
1: Καλά, και τι και.
0: Δεν ξέρω. Έμπαινε κάθε βράδυ.
1: Σιγά δεν περίμενα κι εγώ να ακούσω κάτι βαρύτερο.
0: Παιδιά.
1: Μας προετοίμασες, μας έφτασες.
0: Μισό λεπτό.
1: Φανταστήκαμε.
2: Θα το
1: κάνει όταν από τα ελικόπτερα.
0: Βλέπεις εσύ τώρα αγαπημένο σύριελ κάθε μέρα. Και κάθε μέρα μπαίνεις στο λογαριασμό σου και βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει και είναι αλλαγμένη γλώσσα σε πορτογαλικά και λάθος κωδικό. Παίρνεις το Netflix. Λέτε, ρε παιδιά, κάντε ένα reset, σας παρακαλώ.
1: Α, κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Κάθε μέρα πρέπει να κάνεις ολόκληρη αυτή τη διαδικασία. Και δεν καταλάβαινε πού γινόταν το σφάλμα.
1: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές, που έλεγε και αυτή.
0: Έκανε την αλλαγή γύρω στα μεσάνυχτα και στη συνέχεια πρόσθεσε και στις τηλεβενουβέλες continue watching.
2: Α, καλά, φανταστικό. Του άλλαζε και τη σειρά από τη σύριαλ. Όπως μπορώ, θα σε εκδικηθώ, άτιμε.
0: Σε τηλεβενουβέλες άσχετες και το βάζει continue watching. Και ερχόταν το βράδυ και έλεγε πότε είδα εγώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να συνεχίσω να το βλέπω. Έλα, καταπληκτικό.
2: Έλα, είναι έξυπνο. Είναι έξυπνο. Όσο μπορείς να τον πετύχει. Άμα σε έχει πληγώσει, άμα έχει πάει με άλλη, το Netflix είναι το λιγότερο.
1: Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι πολύ.
2: Λοιπόν.
0: Για φανταστείτε να σας έβαζα τώρα. Είδατε, ας πούμε, εσείς, ξέρω εγώ, τι.
2: Τι.
0: Ένα θρίλερ που δεν θέλετε να το δείτε ή οτιδήποτε.
2: Έχει πλάκα αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν φάνταστο.
0: Πότε είδα εγώ αυτό. Πότε το είδα. Πότε το ξέρω αυτό.
1: Πότε το ετοιμάζω να πα. Πού το ξέρω.

0: Με απόν φτάσαμε στο διάλειμμα. Ακριβώς έχει πάει η ώρα.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Μέκτο είναι 2% νιανσιναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, είναι δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Η Intermed, λοιπόν, που ήταν μέγος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφοροδοσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση του καρκίνου του δέρματος, έχει φτιάξει αυτή την υπέροχη Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 και σας την προτείνουμε.
2: Τέλεια. Τώρα θα πάμε για διαφημίσεις. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
10: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

0: και τα μόλι. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό για ακόμα μία ώρα. Την τελευταία μας, την πιο δυνατή, την πιο φορτσάτη που μοιράζει και φανταστικά φθόρα. Διότι έρχεται η Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Θα δώσουμε λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο.
3: Μάλιστα,
2: έτσι.
3: Ναι.
4: Δύο εισιτήρια πήγαινε έλα με Golden Star Ferry σε όποιο προορισμό και όποτε εσείς θέλετε. Αρκεί να γράψετε ένα πείμα και να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στο γέλιο.
2: Έτσι. Με τι λέξη προϋπόθεση να βάλουμε σήμερα?
3: Σήμερα θα βάλουμε τη λέξη φάρσα.
4: Φάρσα. Αυτό ήταν το θέμα.
2: Ωραία
4: μας
2: η φάρσα. Πολύ ωραία, αφού είχαμε και αυτό το θέμα ημέρα σήμερα.
4: Σούπερ.
2: Με τη φάρσα θα παίξουμε. Ωστόσο, έρχεται και η Dr. Betty.
3: Ναι.
2: Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, αυτή την ώρα?
4: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα? Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα γελάσουμε με την καρδιά μας.
3: Έχουμε Βανδύ. Έχουμε Αργυρό.
2: Έχουμε Θεοδωρίδου.
3: Έχουμε Θεοδωρίδου την αγαπημένη μας.
4: Γράφτε τώρα εσείς το ποίημα σας με τη λέξη φάρσα μέσα. Θέλουμε να είναι πολύ αστείο ποίημα. Έτσι έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα. Έχει ανέβει ο πύχης.
2: Βέβαια.
3: Και κυρίως έχουμε την έρευνα με σεξ από την Dr. Betty.
2: Έρχεται και αυτή.

0: ότι δημιουργήθηκε για την Αθήνα.
1: Νομίζω είναι
2: τόσο πολύ γιατί σας βγάζω τα σεξουαλικά σας.
0: Ναι, όχι αυτά. Μας βγάζει συνήθως τα ανάποδα. Μας έχεις διχάσει η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, τη μία περιμένουμε να είσαι πάρα πολύ συντηρητική, ναι, γιατί συνήθως είσαι.
2: Δεν ξέρω γιατί σας έχω δημιουργήσει αυτό το αίσθημα. Επειδή δεν θέλω τις απιστίες και τα κέρατα και τα swinging. Γι' αυτό σας έχει γεννηθεί. Δεν θέλω swinging.
0: Για να πέτυχες. Swinging σήμερα έχουμε.
2: Να.
0: Αλλά κρουαζιέρα.
1: Όχι κούνια.
0: Swinging με κάτι από women empowerment. Mm-hmm. Τι εννοώ.
1: Γυναίκα με δύναμη.
0: Τι συμβαίνει στην πιο members only kinky κρουαζιέρα.
1: Μόνο για μέλη και kinky κρουαζιέρα.
0: Και kinky και swinging και κρουαζιέρα.
1: Ναι. Πρέπει να έχεις VIP card.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει γυναίκα.
2: Κατάλαβα. Τι κατάλαβα. Εκεί θα φοράνε μέσα στο πλοίο ή θα κυκλοφορούν ξεβράτα.
0: Τι σε νοιάζει εσένα.
2: Τι με νοιάζει
1: εμένα. Τι βρακεί το θέμα όμως.
0: Γεια. Λοιπόν, φανταστείτε μια κρουαζιέρα, ναι, όπου η Ιδονή συναντά τη γυναική ενδυνάμωση. Λοιπόν, μιλάμε για την Killing Kittens.
1: Ναι.
0: Την πιο exclusive kinky κρουαζιέρα στον κόσμο. Άρα. Την έχει δημιουργήσει η γυναίκα, η Emma Sale. Το swinging δεν είναι εδώ μόνο παιχνίδι, προσέξτε.
2: Είναι
0: ένας τρόπος σεξουαλικής αφύπνισης. Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας?
1: Ποιος?
2: Για πες μας.
0: Για φανταστείτε.
2: Ναι.
0: Οι γυναίκες έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
2: Α.
0: Κανένας άντρας δεν επιτρέπεται να κάνει την πρώτη κίνηση.
2: Α, θα είναι κρουαζιέρα γυναίκες άντρες και οι γυναίκες θα είναι αφέντρες δηλαδή. Αυτό θέλει.
0: Ακριβώς. Αλλά swinging, αλλά ξοκολιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Mm. Οι καμπίνες κοστίζουν από 5 έως 35.000 λίρες. Το sold out.
2: Θα πληρώσουμε κιόλας.
0: Τι.
2: Πάμε εκεί, δηλαδή.
0: Θα πληρώσουμε, θα μας αυτόσουν. Ναι, αλλά πας για αυτό το λόγο, κούκλα μου, για να κάνεις swinging.
2: Τέλος πάντων, πες ότι τα έχω.
0: Εσύ αποφασίζεις, δεν αποφασίζει ο Γιάννης.
2: Ναι,
1: επιθυμείς.
2: Θα πάρω και τον άντρα μου μαζί.
0: Με ποιο
1: είναι βασικός όρος, δεν κατάλαβες. Οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες.
2: Ναι, καλά. Για συνεχίστε.
0: Δηλαδή θα το κάνει, θα δώσει και τον Γιάννη. Ποτέ. Λοιπόν, το sold out είναι δεδομένο γιατί οι επιβάτες ξεκινάνε από 24 ως 74 ετών.
2: Χαρά στα κουράγια τους.
0: Χαρά στα κουράγια τους. Δεν είναι, λέει, ένα 7ήμερο πλωτό πάρτι απλά. Είναι ένας ασφαλής χώρος για γυναίκες που θέλουν να ξαναβρουν την αυτοπεποίθησή τους και να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους χωρίς ταμπού.
2: Τι παρέα θα κάνουμε,
1: μωρέ? Με την,
2: με την γυναίκα 74 χρόνια. Τι θα κάνουμε, να κοιτάμε?
0: Θα παίζουν το κατά πού θα πέσει. Το κρατάς και τα αφήνεις και λες κατά πού θα πέσει. Δεξιά ή αριστερά. Και βάζει στοιχήματα.
2: Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που τα ζουν αυτά. Μπράβο, τους το λέει η περδικούλα τους.
0: Ναι, γιατί όχι. Άμα αντέχουν και ψάχνονται και θέλουν να δοκιμάσουν.
2: Ναι.
0: Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Εμείς να κρίνουμε είναι δυνατόν? Τι μας νοιάζει εμάς, ο καθένας όπως είναι.
1: Είναι δυνατόν να κρίνουμε εμείς αυτές τις ιδέες? Αυτές τις ανομαλίες θα κρίνουμε δηλαδή τώρα εμείς?
2: Θα πήγαινες εσύ.
0: Εσύ θα πήγαινες που το παίζεις έξυπνος.
2: Θα πήγαινες, γιατί δεν λες.
1: Τρέχοντας.
0: Εννοείται 100%.
2: Με σύντροφο θα πήγαινες εσύ.
0: Ναι ρε, 100% φορτούνης.
1: Μπουσουλώτας.
0: 100% φορτούνης.
2: Θα πάω κι εγώ για να είμαι από μια ρολή και να γελάω. Γι' αυτό θα πάω.
0: Εκεί άμα πας θα συμμετέχεις, κούκλα μου. Δεν θα κοιτάς. Δεν πας εκεί να κοιτάς.
1: Πορε που φτάσαμε.

0: Ό,τι είναι τώρα, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, είναι το νέο σλόγγαν μας για το
1: ναι,
0: πάμε πρωινό.
1: Όχι, ό,τι είναι. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φάρσα.
0: Μπράβο, ναι.
2: Συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί θα κερδίσετε εκτοπλοϊκά εισιτήρια, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο τώρα το δώρο μας.
0: Όχι,
1: είναι δωράρα.
0: Ας μείνουμε στη λέσχη καλύτερα.
1: Θέλετε. Όχι, να μας πει και αυτό που
0: έχεις. Όχι, να μείνουμε στη λέσχη καλύτερα.
2: Γιατί, τι θέμα
1: έχεις βρει. Κάτι θέλει να μας πει, δεν ξέρω.
2: Μετά το swinging στην κουραζιέρα με τους
1: συνταξιούς.
0: Υπάρχει και χειρότερο.
1: Για πες, τι είναι.
0: Γυναίκα έχασε 10 χρόνια αναμνήσεων και έπαθε την λεγόμενη σφαιρική αμνησία.
1: Πώς είναι
0: αφού
1: αυτό?
0: Αφόδευσε με υπερβολική δύναμη.
1: Τι σημαίνει αφόδευμα με υπερβολική δύναμη?
0: Όταν καταπονείς πολύ τον εαυτό σου και έρθει σε μια κατάσταση που έχεις κουραστεί πολύ και η σωματική καταπώνηση έντονη, υπάρχει αυτή η ορολογία που λέγεται σφαιρική αμνησία. Γιατί μπορεί να μειωθεί η ροή του αίματος στον εγκέφαλο και έτσι δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα στις αναμνήσεις.
2: Να πας για τουαλέτα και να βγεις και...
1: Από το σφίξιμο ή της έφυγε σπρέι πολύ δυνατό?
2: Όχι, από το σφίξιμο για να φύγει.
1: Ο Φορτούνης, γιατί γελάει? Εγώ ιατρικά ρωτάω. Εξήγησέ μου εσύ, γιατί δεν μπορεί.
2: Είναι διαδικασία τώρα ο Φορτούνης να σκεφτεί ότι έχει πάει.
1: Από το πολύ σφίξιμο για να καταφέρει η γυναίκα να φωτέψει.
0: Αυτό
2: ανοίγει την πόρτα μετά και λέει στον άνδρες ποιος είστε εσείς, τι θέλετε εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη κύριε, δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε.
0: Θα έπρεπε να μην θυμόμαστε κανέναν εμείς. Τόσες φορές που μας έχει συμβεί, θα έπρεπε να είμαστε με μολική αμνησία.
1: Γι' αυτό να προσέχεις, να τρως δαμάσκηνα και τέτοια άμα δυσκολεύεσαι. Δαμάσκηνα, ακτινίδια.
0: Εμείνα στο υπερβολική δύναμη, δεν ξέρω να δυσκολεύουμε.
2: Σφίξιμο λένε οι παιδί μου.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο επικίνδυνο.
2: Κι όμως είδες.
0: Εσείς θέλετε να το πούμε.
1: Είναι να ξυπνάς το πρωί και να κάνεις το σταυρό και να λες όπου θα μου έρθει σήμερα.
2: Δεν ξέρεις. Ή από πέσιμο ή από...

0: δίνω την ευθύνη στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Εμείς κατεβάσαμε και το Μασούτης Application, είμαστε έτοιμοι για τα ψώνια μας. Το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας, με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Δεσμεύουμε διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί και έτσι χρησιμοποιούμε οι vouchers και τα φυλάδια προσφορών online. Έχει πολλές συνταγές και για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και μαθαίνουμε και όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε
2: για διαφημίσεις. Πείμα να γράψετε, παιδιά, έχετε χρόνο.
1: Πείμα με τη λέξη φάρσα.
2: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
18: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ χαλαρά.
25: Άντε, προχώρα!
26: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Σε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Μάθε περισσότερα τώρα που ο Πράκτορ Βουφού σηκώνει το drone του. Τι γίνεται, Πράκτορ, έχει κίνηση στους δρόμους?
6: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, παιδιά.
5: Ναι.
6: Ναι. Έχει κίνηση για 9 και 35 Τετάρτη 8 του Ιούλη. Πολύ. Και στην άνοδο του Συγκρού και στο κέντρο και προς τα πάνω εκεί Φυσίας μέχρι το Χαλάνδρι. Αν τώρα κατεβαίνετε στην την Μεσογείο, αρχίζει η πυκνή ροή από την Αγία Παρασκευή και προς τα κάτω. Το ποτάμι ποτηλιαρισμένο από τον κόμμο της Μεταμόρφωσης μέχρι την Ιερά Οδό και δεν συμμαζεύεται. Καλή υπομονή.
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Έλα, θα το γλεντήσουμε σήμερα. Συνεχίζουμε σε τέτοιους ρυθμούς καλοκαιρινούς.
6: Α, ωραία, με την κιθάρα μας.
5: Ναι, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Αχ, ανάψτε τη φωτιά να κάτσουμε στην άμμο.
6: Πάμε και.

0: Και με στη ζέστη το πρωί θες να μείνεις με το βρακί. Δεν είναι παρήγορο το ότι όλοι μαζί μετράμε τη σημερινά.
1: Βουτιά να κάνουμε. Άστα, πονάμε. Λοιπόν, ωστόσο, εσείς αν θέλετε να βουτήξετε, να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη φάρσα μέσα και καλέστε τώρα στο 210-6835-722 να βγείτε αέρα. Γεια!

0: μόνη επιλογή. Είστε η μοναδική μας, η ανεπανάληπτη, η συγκλονιστική επιλογή. Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Ανοίξαμε πύλες λοιπόν και υποδεχόμαστε έναν έναν από εσάς. Τρίψε τα χέρια σου.
2: Ανοίγουμε αυτά
0: και χειροκρότα, στρώσε χαλί και καλημέρα στον πρώτο ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ήρθε η ώρα.
3: Σε μένα μιλάτε?
0: Μα σε εσάς μιλάμε.
3: Α, Μέρη.
0: Γεια σας, Μέρη. Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Σε ταξιδουλεύετε, γιατί μιλάω, ακούγεται σαν συμπή.
3: Όχι.
2: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Αλλά ακούγεται όντως σαν συμπή.
4: Ναι.
2: Σαν αυτό το...
0: Λοιπόν, Μέρη, δώσ' το κούκλα μου, δώσ' το όλο με φόρα.
3: Λοιπόν, χωρίζω και ονειρεύομαι, ελεύθερα πως ρεύομαι και πως αερίζομαι δίχως να ζορίζομαι. Τόσα χρόνια μία φάρσα πέρασαν από μπροστά μου και κατέστρεψαν σχεδόν τα υδραυλικά μου. Πέταξα τα ντουφαλάκ, ελεύθερη γυρνάω και στον πάνω μια χαρά, τώρα εγώ περνάω.
4: Για τους ανθρώπους τους καταπιεσμένους, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αεριστούν.
0: Τα ντουφαλάκ, ρε, πού τα παίρνουμε, θύμισε μου.
4: Στη δυσκυλιότητα.
2: Για τους ανθρώπους, ναι.
4: Κοίταξε, είναι ένα ποίημα το οποίο έχει το κοινό.
2: Με μόνιμο τυμπανισμό.
4: Και με κολίτιδες. Έχει κοινό
0: και
4: αυτό.
0: Και ο γάμος μια φάρσα. Μέρη, πονεμένη ιστορία σου,
3: Ναι.
2: Αυτοβιογραφική.
0: Το λες με χαρά παρόλα αυτά. Αυτό μας
3: όχι, δίνει. Γιατί αφορά τον άντρα μου.
0: Το καταλάβαμε, αλλά.
4: Τι ωραία.
0: Εύχομαι καταρχάς ο άντρας να μην ακούει.
3: Όχι, το γράφω εκ μέρους του.
4: Τον εκπροσωπεί.
0: Συγγνώμη, αυτό τα λέει ο άντρας σου και τα λες εσύ με χαρά.
2: Ο άνθρωπος είναι που είναι τούμπανο κάθε μέρα ο άνθρωπος, γιατί σφίγγεται. Ωραία. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο, παιδιά. Θα πω εγώ. Για το χιούμορ σας.
4: Ναι,
0: για την αντιμετώπιση σας.
4: Είστε καταπληκτικοί και οι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Επόμενος.
0: Πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
5: Σε μένα μιλάτε?
0: Ναι, σε εσάς.
5: Α, είμαι η Άσπα.
0: Η Άσπα, μάλιστα.
5: Ναι, ξανά προσπαθήσω σήμερα.
0: Να προσπαθήσεις, βεβαίως.
2: Επιμερονικά.
0: Έτσι, λοιπόν, για δώσ' το.
5: Λοιπόν, το πίδημα μου άρεσε από μικρό κορίτσι. Όμως η μαύρη τύχη μου με έχει κατουρίσει. Κοντάρι ονειρευόμουν να μοιάζει του Μανόλου. Μα μου τυχαίνα μια σταλιά. Τρεις πόντους όλο και όλο. Είπα, θα δοκιμάσω αλλιώς. Θα μπω στην κληροτίδα.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Μα πώς να φτάσεις κορυφή με τον κλειφίδα. Γι' αυτό, κορίτσια, προσοχή. Αφήστε το παζάρι. Το πίδημα θέλει σκληρό και δυνατό κοντάρι.
0: Μπράβο.
5: Θέλει και ικανότητες να κόβουν την ανάσα. Αλλιώς το κάθε πίδημα γίνεται μία φάρσα.
0: Ωραία!
4: Πολύ μάλιστα!
0: Πολύ δυνατή! Πώς είπαμε το όνομά σου?
4: Η Άσπα. Έλα, ωραίο ήταν.
2: Next.
0: Για πάμε στο επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Παύλος, είσαι. Εντάξει.
6: Τι κάνετε, ναι, ο ίδιος.
2: Είμαστε καλά.
0: Πού είσαι τόσο καιρό, ρε, ψυχή?
6: Εδώ έχουμε τα παιδάκια, θα πάμε πέρα τότε.
4: Είναι στο σχολικό.
0: Α, έχεις ακόμα εσύ. Είναι η παιδική σταθμή, δεν έχουν κλείσει.
4: Ναι, είναι φύλαξη.
0: Σαν εμάς και εμείς. Άστα, Παύλο.
2: Έχει συνθέσει.
6: Βέβαια.
2: Πάμε.
0: Δώσ' το.
6: Μια φάρσα είπα να σκεφτώ να κάνω στο μωρό μου. Να βάλω λίγο make-up στο πουκάμισό μου. Για να με δει και να μου πει πού ήσουν, ρε βλάκα, και να τη πω ησύχασε. Σου έκανα μια πλάκα. Μα μόλις άνοιξα τον γκρι, δικό της νεσεσέρ, είδα κάτι και έγινε η καρδιά μου κοπρεσέρ. Είχε κρυμμένο ένα κουτί με προφυλακτικά και ένα λαδάκι ειδικό για προκαταρκτικά. Μου το έπαιζε ευαίσθητη και πως είναι παρθένα, που να ξέρω ότι μπαίνανε από εκεί πίσω τρένα.
0: Εδώ σταμάτησε το τρένο.
2: Ναι, Παύλη, τώρα τι γίνεται τώρα?
0: Έχουμε άλλη μία γραμμή. Για να βγάλουμε για άλλη μία στον αέρα. Περιμένετε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα, αγάπη μου, καλημέρα.
0: Αποκλείεται, Αφροδίτη, εσύ είσαι.
7: Έλα,
0: πού είσαι, Αφροδίτη?
2: Κάτσε να βάλω σιρήνες πολέμου. Έλα.
0: Αρχίσει να ανησυχούμε. Λέμε, έπαθε τίποτα αυτό το κορίτσι?
4: Συγγνώμη.
0: Γιατί έριξε μαύρη πέτρα?
7: Ναι, Μπέτη μου, είχαμε κάποια θεματάκια υγείας οικογενειακά, τώρα όλα καλά.
0: Έλα, πόρεση. Χαιρόμαστε
7: και
0: πολύ.
7: Δυναμικά έλειπα ένα διάστημα.
0: Μα έλειψε, σε πεθυμίσαμε. Ο Φορτούνη θα έχει βάψει μαύρα. Δεν έχει συνέλθει από τότε που εξαφανίστηκε.
7: Αγάπη μου, να σου πω ένα μήνυμα στο Instagram. Δεν μου στείλει το εγώ.
4: Έχει ασπρίσει. Έχει ασπρίσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν,
2: Αφροδίτη. Άκου να δει.
7: Το μαυρισμένο.
0: Μαυρισμένο με τον κρυζομάλικό του.
2: Άκου λίγο. Είχες έρθει εδώ πέρα. Είχαμε κάνει γιορτές, ναι, γενέθλια λεφτά. Είχαμε χαρεί πολύ. Και τα ξαφνικά εξαφανίστηκε.
0: Του κάνει γκόστι. Πώ λέει η γυναίκα, ρε παιδί μου.
7: Γκόστι. Μπράβο, η φίλη μου η Κωνσταντίνα λέει γκόστι, γκόστι.
2: Ξέρει ποιο είναι το θέμα.
7: Μπίλι, σου λειψά.
2: Πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τι, έπαθα την ήττα που λέει ότι κοίταξε να δεις, αλλιώς σε περίμενε, αλλιώς σε είδε και μετά μας έπεσε.
4: Και ότι απογοητεύτηκες, έλεγε τόσο καιρό.
0: Κάναμε σενάρια, τι έχει συμβεί.
7: Περίμενα πώς και πώς μου φτιάξατε τη διάθεση.
4: Εμείς να δεις εδώ τώρα τι έχουμε πάει.
7: Πετάρα μου, πού είσαι ρε πετάρα.
0: Εδώ κοπέλα μου, εδώ μας έχεις λείψει.
7: Εσύ γυναικάρα μου.
2: Λοιπόν, έχεις γράψει ποίημα, αγάπη.
7: Θέλω να πω και ποίημα,
2: Ναι,
0: γι' αυτό, για δώσ' το.
7: Βέβαια. Φάρσα θα σου κάνω, Φουρτούνη μου καλέ, πως είμαι η Αφροδίτη και σου λέω σ' όλα ναι. Θα βγούμε στο καράβι να σαλφάρουμε μαζί, να πάμε ταξιδάκι στο πιο όμορφο νησί.
2: Ναι. Όχι, εγώ λέω ναι.
4: Πάρε το, τι λες τώρα, πάρε τα εισιτήρια.
0: Έγινε η επιστροφή της Αφροδίτης σήμερα.
2: Φύγαμε.
0: Σήμερα γιορτάζεις, Φουρτούνη, το κορίτσι σου.
4: Ο Φουρτούνη.
2: Καταπληκτικό.
0: Βάλε ρε το πανταζή, ξαναγύρισες.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλε ρε πανταζή, ξαναγύρισες.
4: Έχει τρελαθεί τώρα. Φορτούνης δεν μπορεί να το πιστέψει, Αφροδίτη μου, ότι ξαναγύρισες.
0: Γιατί το πιστέψαμε εμείς. Στον ουρανό σε ψάχναμε, στη γη σε βρήκαμε.
4: Ο Φορτούνης αφιερώνει στην Αφροδίτη με πολύ αγάπη.
2: Το άσμα του Λεπά ξαναγύρισε.
4: Ο Φορτούνης.
7: Δώσε.
4: Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι η καλύτερη μου μέρα μετά από πολύ.
2: Είχαμε καιρό να το ζήσουμε.
0: Κοπέλα μου εσύ.
8: Ξαναγύρισες.
0: Ξαναγύρισες.
2: Για μην είναι όπως είσαι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Κάτσε και μην στην γραμμή να πάρεις το εισιτηριάκι σου.
7: Καλημέρα, φιλάκια.
9: Φιλάκια. Πάμε πρωινό.
10: Πιάσε κόκκινο.
11: Καλό ήτανε. Μπράβο.
12: Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Τώρα μετά την επιστροφή τη Αφροδίτη τελείωσε.
1: Βούλωτσο,
0: το
1: χάο.
2: Εδώ στο ρυθμό έχει γίνει αντάριασμα. Τρέχουν από πόρτε αυτά. Ο ένα τον άλλον λένε γύρισε η Αφροδίτη.
0: Γύρισε.
2: Πού είναι τα μπαλκόνια από πάνω.
1: 10 Μαρτίου, ρε παιδιά.
2: Από το Μάρτιο έχει.
1: Και έχει πάει 10 Ιουλίου.
2: Δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, είχε θέματα η κοπέλα.
1: Με τιμώρησε.
2: Είχε θέματα.
0: Ναι. Είχε θέματα, το είπε. Ή ναι. Περάσαν λοιπόν. Κάτι.
2: Πάντως,
0: όλα καλά. Καλά.
2: Σεσμπακ. Ναι, όταν ακούς τώρα το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derma SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων τη Ιδερμέτ είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο, πάντα αντιλιακό.
1: Υπέροχα. Τα φιλιά μας φεύγουμε.
2: Πάμε,
1: είναι Παρασκευή, είναι Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
0: Θα ήθελες πάρα πολύ να ήταν όπως και εγώ. Δεν στο κρύβω, αλλά δυστυχώς θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα Τετάρτη.
2: Βαστάτε βρε, βαστάτε
0: αλλά,
2: βρε.
0: Αλλά όπως έλεγε η γιαγιά μου, ήρθε η Τεταρτίτσα.
1: Πάει εβδομαδίτσα. Και επειδή πολύ χαζολογήσαμε, ναι, θέλω να φύγουμε σοβαρά.
2: Κάνε ένα μάθημα.
3: Ή την ή επί της. Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη. Ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένεται και έρωστε.
0: Διέρχεται και η Οδύσσια τώρα. Είναι επίκαιρο αυτό. Να αρχίσουμε να το ξαναβάζουμε. Λοιπόν, να περνάτε καλά, παιδιά!
1: Υγιένεται.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
20: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, στη μέση της εβδομάδας, τεταρτούλα σήμερα, ζάχαρη και μέλι. Να πω και τα χρόνια μου πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα, και σε όλους όσοι έχετε τα γενεθλιάκια σας. Εδώ θα είμαστε 4 ολόκληρες ώρες παρέα ακούγοντας μόνο τις μουσικές επιτυχίες που θέλετε, γιατί εσείς τις διαλέγετε. Βεβαίως, το Δωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα από Γιώργος Σαμπάνης, Γιάννης Πλούταρχος και τη Γαρμπή είναι μόνο από τους καλλιτέχνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και καλή ακρόαση. Πάμε.

0: Ο υδράργυρος σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

είναι και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Αλήθεια τώρα, μιας και που μπήκα σε διάφορες σκέψεις, θέλω να ρωτήσω από πού μας ακούς αυτή τη στιγμή. Είσαι στο σπίτι, είσαι στη δουλειά, είσαι στο αυτοκίνητο. Γιατί το ρωτώ αυτό, όχι μόνο από περιέργεια, αλλά γιατί κάπου είχα ακούσει ότι η μουσική στο ραδιόφωνο ακούγεται συχνά καλύτερη από ότι όταν την ακούς στο σπίτι. Όχι επειδή αλλάζει το τραγούδι, επειδή αλλάζει, ξέρω εγώ, το ηχόχρωμα του ραδιοφωνικού παραγωγού της φωνής. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αλλά επειδή ο εγκέφαλος συνδέει το ραδιόφωνο με την οδήγηση, την παρέα, τις όμορφες στιγμές. Δηλαδή, μερικές φορές το καλύτερο ηχείο, να ξέρεις, είναι η διάθεση. Οπότε στείλε μου στο Viber το μήνυμά σου 6937949949 και πες μου από πού σήμερα μας ακούς. Φιλάκια στον Αντώνη και στη Μαρία που σίγουρα ξέρω μας ακούνε από Κύπνο. Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για την πρώτη μας ώρα τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Πριν βγούμε σε σύντομο break, να κάνω ένα remind για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει, παιδιά, βεβαίως για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η ημερομηνία είναι 3η 21 Ιουλίου και φυσικά ο Αντένα μας ενώνει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική είναι μέχρι και το σπίτι. Τώρα, η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους και με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων κάνουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα το πανηγύρι, ρε παιδί μου, έτσι όπως το ζούμε κάθε χρονιά, τα καλοκαίρια στα νησιά μας. Μη σου πω ακόμα καλύτερα, θα γίνει χαμός, είμαι σίγουρη. Αμέσως μετά έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου και ο Πέτρος Ιακωβίδης και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2. Και όταν δεν είμαστε μαζί, έχεις και τον ρυθμό στην παρέα σου, ρυθμό Tube στο YouTube, για να βλέπεις όλα όσα έτσι σε ενδιαφέρουν. Ενδιαφέροντα νέα, καλλιτέχνες και μια πάρα πολύ όμορφη έτσι καινούργια εκπομπή που έχει ξεκινήσει, το ρυθμό Classics, τη νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949, που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού. Πρώτος καλεσμένος του ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μιλάει για τα πάντα από τα πρώτα του βήματα μέχρι και το σήμερα. Βρείτε τον στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949, στο ρυθμός Tube, φυσικά στο YouTube. Αμέσως τώρα, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός.

0: Ρυθμός 9.49, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη έτσι, ώρα που είμαστε παρέα και πριν βγούμε σε σύντομο break για να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές σου, ότι βλέπεις μπροστά σου, ότι βλέπεις τη διαδρομή σου από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πώς χτίζεις ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Όλο αυτό το λέω γιατί όχι έτσι επειδή μου ήρθε ο ουρανοκατέβατο, όχι, δεν είναι άλλη μια έκθεση, είναι η ευκαιρία να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, έργα, installations, portfolio, real work projects, συνεργασίες με σημαντικά brands και φορείς πολιτισμού, βραβεύσεις, υποτροφίες για 55 χρόνια και φυσικά μιλάω για τα 55 χρόνια του ACTO και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θες να δημιουργήσεις κι εσύ. Όλα αυτά την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 στο ACTO Ευελπίδων 11 Α με είσοδο ελεύθερη, θα έχεις την δυνατότητα να τα γνωρίσεις. Με 55 χρόνια είπαμε δημιουργικής εκπαίδευσης και περισσότερους από 50.000 αποφύτους που σήμερα κάνουν τη διαφορά στην αγορά. Οπότε αν θέλεις και εσύ να μπεις σε όλο αυτό, να δεις όλα αυτά που είπαμε, τα projects, τα graphic design, όλα όσα είπαμε πριν, επισκέψου τον ACTO 5η 9 Ιουλίου από τις 6 Ευελπίδων 11 Α με είσοδο ελεύθερη. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο, μη μου φύγεις, με 10 επιτυχίες στη σειρά εννοείται.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
5: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
20: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
24: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
26: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: αυτά τα παιδιά, καλώς τα, έλα, συντονίστηκε στην καλύτερη ώρα, γιατί πρώτα απ' όλα καλημέρα να σου πω. Δευτέρα μπορεί να μην είναι, όπως θα πει ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα. Θα ακούσεις όμως 10 στη σειρά και θα πας και ένα ταξιδάκι. Και πού θα πας ταξιδάκι? Θα πας ταξίδι στο Λουτράκι. Αυτό το καλοκαίρι κάνε δώρο στον εαυτό σου και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία απόδρασης. Αν θέλεις να ζήσεις σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου και το ρυθμό 949, ένα δώρο μοναδικό, μια διανυκτέρευση στο Πευκάκι Boutique Hotel στο Λουτράκι, δείπνο για δυο στο Mana Restaurant, κοκτέιλες για δυο στο Coral Beach Bar και εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με τα υδρομασάζου, με τις σαουνές σου, με το ατμό λουτρό σου και 20 λεπτό μασάζ, τότε στείλε τη λέξη Λουτράκι στο Viber του ρυθμού στο 693-7949-949 και φύγες για Λουτράκι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στη ζωή. Ρυθμός 949, διανύουμε τη δεύτερη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και αν είχες έρθει πιο νωρίς, μπορώ να κάνω εγώ ας πούμε μια μετάλλαξη των στίχων. Μπορεί και να σου είχα πει προπολού ουστ από τη ζωή μου. Ουστ και θα μας χώριζε, εγώ θα μας χώριζα δηλαδή. Τρελή, έτσι. Τρελή και λοπαρμένη. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και μπορεί να χρησιμοποιήσει και το χιούμορ, παιδιά. Γιατί πες ρε παιδί μου ότι όπως λέει η Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς δεν θα μας χώριζε κανείς, θα σ' άφηνα να αγγίξει την ψυχή μου κτλ. Που πάρα πολύ όμορφα και πολύ ρομαντικά τα λέει. Θα μπορούσε όμως κάποιος με χιούμορ να πει ότι αν είχες έρθει πιο νωρίς, αγάπη μου. Όλοι αυτοί που μας χώρισαν θα τους έλεγα ουστ, όξο από εδώ ή καλύτερα μη σου πω και σε σένα. Διότι για να ακούς τους άλλους. Έπρεπε να σου χαρίξει και ένα ουστ. Με λίγο χιούμορ, γιατί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν χιούμορ σε συζητήσεις θεωρούνται και πιο έξυπνοι, είναι και πιο συμπαθείς. Το χιούμορ είναι σημάδι ότι έχουν γρήγορη σκέψη, ότι έχουν κοινωνική ευφυΐα. Άρα, με έτσι ένα λογοπαίγνιο, ίσως και κάτι που δεν είναι και τόσο soft, να απαλλαγείς και να αφήσεις και καλή εντύπωση. Κατάλαβες, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα τώρα. Συνεχίζουμε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.

0: Αυτά είναι. Ρυθμός 949. Αυτό το τραγούδι, εντάξει, αγαπημένο, και έχει γίνει και ένας χαμός. Και τώρα, γιατί ένα τραγούδι πραγματικά δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μας και γίνεται επιτυχία? Γιατί σου λένε οι ειδικοί, συνήθως είναι αυτές οι απλές μελωδίες που ο εγκέφαλος επαναλαμβάνει χωρίς να τον ρωτάει κανείς. Και τώρα που είπαμε αυτό, πιθανότατα σου ήρθε ήδη ένα, ας πούμε, στο μυαλό, αν δεν είναι αυτό που μόλις ακούσαμε έτσι με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά θέλω να μείνει στο ρυθμό 949. Επιστρέφομαι, Νατάσα Θεοδωρίδου, με Στέλιο Ρόκο, με διαγωνισμούς, με ωραία πράγματα, με ταξίδια. Κρίμα είναι να φύγεις. Σε περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
3: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
2: Με βουλοκαίρι αυτή.
3: Ναι.
2: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
3: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός. Ναι, ωραίο το αργαλιό, σα άρεσε.
3: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
2: Ποια
4: πατίνια? Τα πατίνια του γείτονα.
3: Τα ρόλερ,
2: πάρε πατίνια, σου λέει, και μάθε να χορεύεις πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
4: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
2: και πέσουμε μετά. Φορτούνι,
3: ξέρει.
2: Ή από πέσει, ή από ξέρει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέο τραγούδι.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
16: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
18: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
17: Άντε καλέ, εγώ.
19: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
17: Μα τι λες?
19: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
17: Ποια χαρτιά?
19: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
20: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
23: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε εδώ μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2. Νομίζω ότι έχει έρθει η καταλληλότερη ώρα να σου δώσω και δώρο τώρα. Βεβαίως, για όσους θέλουν έτσι να έχουν τη νέα εμπειρία λάμψης στα μαλλιά τους, σας κάνουμε δώρο. Αρκεί να μας στείλετε τη λέξη Σάιος, μία ολοκληρωμένη σειρά Σάιος Intense Glaze, ολοκληρωμένη για να λαμβείς. Στείλε μου τη λέξη Σάιος στο Viber του ρυθμού 6937949949. Και λάμψε όπως υπόσχεται το νέο Σάιος Intense Glaze.

0: Κάπως έτσι αποχαιρετάμε την δεύτερη μας ώρα και είμαστε μπρος ολοταχώς μετά το σύντομο break να ακούσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά και να παίξουμε κιόλας. Πριν όμως από αυτό, ένα μη σου κάνω ένα μικρό remind και πάρα πολύ ωραίο, μεγάλο θα σου κάνω βέβαια, γιατί η Cosmote TV έρχεται εδώ παιδιά και σου λέει άκουσε, επειδή καταλαβαίνω ότι το καλοκαιράκι κοιμάσαι πιο αργά. Μία ταινία δεν τη θες το βράδυ ή και το μεσημέρι ή και το πρωί, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις άδεια. Και πού να τρέχεις τώρα σε θερινά σινεμά? Μας άκουσε κάποιος εκεί στην Cosmote TV, εισάκουσε τις προσευχές μας και άκου τι μας δίνει τώρα. Καλοκαιρινή προσφοράρα, Cosmote Cinema και Netflix και τα δύο μαζί, 14,90 το μήνα. Βέβαια, για να έχεις μα παντού όμως το θερινό σου σινεμά με όλες τις ταινιάρες σου, με όλες τις ωραίες σου σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες και τι άλλο θέλεις. Όρεξη να έχεις να βλέπεις και παρεούλα ή και χωρίς παρέα. Αμέ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, τα movie nights μας μόνοι μας, να μην μας ζαλίζουν κιόλας. Πολύ το αγαπώ αυτό. Μπράβο στην Cosmote TV. Μπράβο και σε εμάς. Βλογάω και τα γένια μας με 10 επιτυχίες στη σειρά. Επιστρέφουμε χωρίς καμία διακοπή. Μείνετε μαζί μου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντσο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
12: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερο.

0: Τώρα στο BPM App.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Το Gastrosofy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: 10 στις

0: λατρεύω. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, να κάνω ένα μικρό remind για την νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη. Ένα exclusive live με τον ταλαντούχο αυτό και αγαπημένο ερμηνευτή τον Νίκο Απέργη, που θα έρθει την Δευτέρα 13 του Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Φυσικά συντονιστή τη βραδιά θα είναι ο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα και χορηγό της βραδιάς τη Λαβίαν Γόους by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, και για διπλές προσκλήσεις μπαίνεις τώρα στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να έρθεις από

αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς, διανύοντας την τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και τα θέλεις τα σίδερα των άλλων με το ζόρι, να τα κλείσεις μέσα στην καρδιά σου, να τον κλείσεις και εκείνον. Αγάπη με το ζόρι δεν γίνεται, παιδιά. Αγάπη με ζόρι, πώς το έλεγε η γιαγιά μου, δεν έχει νοστιμάδα. Και όπως λέει η Ιουλία Καλυμάνη, τα καλύτερα που έλκονται, στα καλύτερα. Και τώρα καλοκαιράκι είναι, περνάς μία φάση, ρε παιδί μου, που έρχεται μία ανανέωση. Μπορεί να πάρεις και πιο εύκολα αποφάσεις. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει, παιδιά, η επιστήμη, ότι με περισσότερη ηλιοφάνεια και καλύτερη διάθεση γινόμαστε πιο αισιόδοξοι, πιο πρόθυμοι να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Κάπως έτσι ξεκινάμε, ρε παιδί μου, και κάνουμε και καινούργιες σχέσεις. Είμαστε πιο open, πιο ανοιχτοί. Και σε αυτούς που δεν έχει σίδερα η καρδιά τους για να μας κλείσει και δεν μας χωράει η αγκαλιά τους, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Και όπως λέει και η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Τα λένε

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: 9.49, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Κάπως έτσι τελείωσαν και οι 10 στη σειρά. Οπότε πριν βγούμε σε σύντομο break, σε περίπτωση που απολαμβάνεις το παγωτό σου, να το τρως σιγά σιγά, όσο πιο αργά γίνεται, διότι ο εγκέφαλος προλαβαίνει, σου λέει, να επεξεργαστεί καλύτερα τις γεύσεις. Έχεις δει κάτι σειρές ή κάτι διαφημιστικά σποτς, ας πούμε, που δαγκώνει άλλη το παγωτό και κάνει κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, και το τρώει 5 δευτερόλεπτα τη δαγκονιά. Αυτό δεν είναι για να μας δείξει μόνο πόσο έτσι αφράτη είναι η πόσο απολαυστική είναι η σοκολάτα, ας πούμε, το περίβλημα του παγωτού, αλλά γιατί φαίνεται ότι ναι, αυτό που έχουν σκεφτεί οι διαφημιστές πολλά χρόνια πριν, ότι όσο πιο αργά τρώμε το παγωτό μας, τόσο πιο πολύ το απολαμβάνουμε. Έτσι κάπως είναι και οι επιτυχίες. Όχι σαν λιωμένο παγωτό, αλλά σαν παγωτό. Πώς το λέει, γρανίτα πολεμόνι, που λέει και η Μαρσό. Σε πάρα πολύ λίγο εδώ είμαστε με Θοδωρή Φέρη και είπες, μείνε συντονισμένος.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, κάπου
0: εδώ! Αποκλείεται, Αφροδίτη, εσύ είσαι! Ο Φορτούνης τα έχει βάψει μαύρα, δεν έχει συνέλθει από τότε που εξαφανίστηκε.
2: Το αγόρι μου, το μαυρισμένο.
0: Με μαυρισμένο, με τον κρυζομάλι.
2: Μπίλι, σου λυψά.
3: Πάρα πολύ.
2: Πάλσα θα σου κάνω. Φορτούνη μου, καλέ, πως είμαι η Αφροδίτη και σου λέω όλα ναι. Θα βγούμε στο καράβι, να σαλφάρουμε μαζί, να πάμε ταξιδάκι στο πιο όμορφο νησί.
3: Εγώ λέω ναι.
0: Πάρε το, τι λες τώρα, πάρε εσύ, φίλοι. Έγινε η επιστροφή της Αφροδίτης σήμερα. Φορτούνη, το κορίτσι σου.
1: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
4: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Καλώς τους! Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10. Μαζί τώρα θα είσαι σήμερα και με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 μέχρι και τις 10. Μια εβδομάδα πολύ όμορφη, διαφορετική και ξεχωριστή. Και καλεσμένος ο Χρήστος Δάντης. Οπότε θέλω να μας στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη σε έχει σημαδέψει, ρε παιδί μου. Έχει μια ιστορία για σένα, είτε με ηχητικό είτε γραπτό, στο Viber του ρυθμού στο 6937949949. Και όλα αυτά τα συναισθήματα, όλες αυτές οι σκέψεις και τα τραγούδια θα ακουστούν σήμερα την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη και μοναδικό καλεσμένο τον Χρήστο Δάντη.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν βγούμε σε σύντομο break θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ? Τι θα κάνεις? Θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Τίποτα. Τίποτα να μην κάνεις. Να μου πεις, α, πάρα πολύ ωραία. Βρε, εντάξει, κάτι θα κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενεργοποίησε τώρα την πακετάρα, την προσφοράρα που σου δίνει η Κοσμοτέ TV. Γιατί έχουν τρελαθεί και οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, θέλουν να μας κάνουν δηλαδή να αγαπήσουμε το σινεμά. Να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις ωραίες βραδιές που λες. Αχ, έχω τελειώσει τη δουλειά. Έχω βάλει τα παιδιά για ύπνο. Τι δε θα δίνα τώρα για μία σειράρα. Και σου δίνουν εδώ οι τύποι Κοσμοτέ Σίναμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα και τα δύο. Αμέτ και τις δύο πλατφόρμες μαζί. Τι τέλειο, τι καλό αυτό. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά. Να έχω βάλει τα παιδιά για ύπνο, να έχω τελειώσει έτσι από μια κουραστική αγχωτική ημέρα και γύρω στις 9 και 4 και να βάζω τις αγαπημένες μου σειρές και ταινίες. Αμέ, για ζευγάρια θέλεις, για φίλους θέλεις και μόνο σου να τα απολαύσεις. Όλα αυτά με 14,90. Έλα, σε παρακαλώ, ενεργοποίησε Κοσμοτέ TV και κάτσε να δεις την ωραία σου σειρά ή την ωραία σου ταινία. Κάτσε όμως και στο ρυθμό. Αμέ, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε πολύ λίγο.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Πού πας? Σε μένα μιλάς.
10: Ο το πλάς. Πού άλλου να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
17: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
17: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε.
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά.
2: Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
26: Τάπας, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
27: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
26: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
28: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
29: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
30: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
31: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
33: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
34: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
35: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
36: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
37: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
36: Καλό.
38: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστεράτου.
39: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
40: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Ορίστε, έκανα και ρήμα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε συντονισμένοι καθημερινά ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και τι μας φτιάχνει τη διάθεση παραπάνω? Τα ταξίδια. Γι' αυτό και εμείς θα σας κάνουμε δώρο ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτερέστατη βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη θα έχεις και το τζακούζι σου. Θα χαλαρώνεις κιόλας και θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferries που σε ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Το ξέρεις, την ξέρεις διαδικασία. Στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού 6937949949. Σε βγάζω στον αέρα, περνάς την κλήρωση και καλό ταξίδι για Σαντορίνη. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα έρχονται.

Στο υποσυνείδητό σου θέλω να τα ακούς κάθε βράδυ το ταξίδι που θα πας στη Σαντορίνη. Γιατί 11 με 14 Σεπτεμβρίου η Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτελέστατη βίλα, σε περιμένει να σε φιλοξενήσει εσένα και το παρεάκι σου έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένοι, με θερμενόμενο τζακούζι, παρακαλώ, για να περάσεις τέλεια. Και πώς θα πας, πώς θα γυρίσεις, με Golden Star Ferries. Εγγύηση. Η Golden Star Ferries σε ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Και όλα αυτά, πώς θα τα διεκδικήσεις? Πάρα πολύ εύκολα, το ξέρεις. Θα μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 693-7-949-949. Εγώ σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα, θα το τραγουδήσεις και αυτομάτως μπαίνεις στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο Πάμε Πρωινό, στην Πέτη στο Βασιλικέ στην Αθηνά, θα γίνει μεγάλη κλήρωση και εσύ θα απολαύσεις την αγαπημένη μαγευτική Σαντορίνη ένα τριήμερο με την παρέα σου. Τι άλλο θες? Θες περισσότερες επιτυχίες? Τις έχω κι αυτές για σένα. Χωρίς καμία διακοπή, αμέσως τώρα στο ρυθμό φυσικά από αλλού.

0: Ρυθμός 949 μόνο. Επιτυχίες είναι η Μαντόγα Στεράτου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των 10 επιτυχιών στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, όπως και δίποτε, πριν βγούμε σε σύντομο break, είναι για το αγαπημένο μου κολέγιο ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, που πραγματικά, όπως λένε και οι ίδιοι εκεί, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου είναι μονόδρομος για ICPS, παιδιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είσαι σε μια φάση της ζωής σου που θέλεις να κάνεις το μεταπτυχιακό σου ή θέλεις να κάνεις το bachelor σου, 4 εξειδικευμένα bachelors παρακαλώ, 15 πρωτοπόρα masters και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, συνεργάζεται με ένα από τα έτσι πιο αξιόπιστα στο χώρο πανεπιστήμια στο εξωτερικό, University of Lancashire. Είχα τη χαρά και την τιμή να παρευρίσκομαι και στην αποφύτηση και φέτος του ICPS εκεί και να γνωρίσω από κοντά και το Μπρίτανη του Πανεπιστημίου. Μεγάλη συγκίνηση, οφείλω να ομολογήσω, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί ξέρω και μπορώ να σας πω με δικιά μου εμπειρία ότι η φίτηση σε αυτό το κολέγιο πραγματικά είναι εμπειρία. Μαθαίνεις από τους καλύτερους, από εκπαιδευτές που αγαπάνε αυτό που κάνουν, το αντικείμενό τους, και φυσικά σας μιλάω για ένα σοβαρό κολέγιο, διότι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δεν είναι λίγο απ' όλα, όπως είναι πάρα πολλά, είναι εξειδικευμένο σε ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο. Και στο σημείο αυτό να σας πω και κάτι έτσι με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αν μπείτε στο YouTube ή στο Spotify, μπορείτε να παρακολουθήσετε και το Vidcast που έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι, του ICPS College, το 50 λεπτά, που εκεί καλούμε έτσι επώνυμους καλεσμένους, αγαπημένους σε όλους, και περιγράφουν μέσα από τη γραμμή της ζωής τους σημαντικούς σταθμούς που τους άλλαξαν, που τους στιγμάτισαν και όλα αυτά. Παρέα με καθηγητές του κολεγίου που εξηγούν κοινωνικά θέματα. Οπότε μπες τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, www.icps.college ή κάλεσε στο 210-645-6565 για να δεις το πρόγραμμα σπουδών και να ξεκινήσεις κάνοντας μια επιλογή που πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210 3311 288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Σέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρία στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
18: Αρχίζει!
19: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Plus.
0: Plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Έλα παιδιά μου, καλησπέρες, καλησπέρες όμορφες. Ήρθε η πιο ωραία, η πιο μαγική στιγμή. Παρακαλώ μην μιλάει κανείς, μην μιλάει κανείς. Να σβήσει μουσική. Να κλείσουν τα φώτα, όχι τα φώτα να μην κλείσουν, να κλείσει η μουσική γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε.
25: Έλα να πάμε στο νησί.
26: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
24: Έλα να πάμε στο νησί, αγαπημένοι μου φίλοι, όχι εγώ και εσύ, αλλά εσύ με την παρέα σου. Γεια σου, πώς σε λένε?
27: Καλησπέρα, είμαι η Βασιλική.
24: Γεια σου ρε Βασιλική μου, είσαι έτοιμη να μπει στην κλήρωση για να πας Σαντορίνη?
27: Πανέτοιμη.
24: Και άμα πας Σαντορίνη, με ποιους θα πας?
27: Με την οικογένειά μου.
24: Ω, είστε πολλοί, πόσοι είστε?
27: Είμαστε τέσσερις.
24: Τέσσερις, ωραία, να πάρεις και βοήθεια. Μαμά, μπαμπάς, έτσι, τίποτα θείες, θεί. Παιδιά έχεις παιδάκια?
27: Έχω δύο παιδάκια, ναι.
24: Έχεις δύο παιδάκια, μια χαρά. Να πάρεις τον άντρα σου, να πάρεις και δύο φίλους, αμέ, γιατί μια μικρή βοήθεια θα τη χρειαστείς. Λοιπόν, για ρίξε μου ένα γευγάν, καθάρισε φωνή. Πάμε. Όλο δικό σου, ρίχτω.
27: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα, που άλλο δεν αντέχω
24: έρωτα. Σου κάνω δεύτερες.
27: Που άλλο δεν αντέχω.
24: Μπράβο ρε η Βασιλική, σου εύχομαι αυτό το τραγούδι να το τραγουδάς εκεί από το Villa Angelica, να πάρεις και την Golden Star θέρι σου και να πας και να έρθεις με ομορφιά, ασφάλεια και να κάνεις και τις βουτιές σου στο τζακούζι σου. Σου εύχομαι, φιλενάδα μου.
27: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
24: Εγώ σε ευχαριστώ, σε περνάω μέσα στην κλήρωση. Είδατε πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Όπως έπαιξε και η Βασιλική, έτσι μπορεί να παίξεις και εσύ αύριο και να διεκδικήσεις αυτό το μοναδικό τρίμερο χωρίς να βγάλεις πορτοφόλι. Πάμε στις επιτυχίες μας.
28: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ήμουν και είναι η Μαντώ Γαστεράτου και στο σημείο αυτό σε γλυκοφιλώ και σου δίνω ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Ωστόσο, να σου κάνω ένα μικρό remind για την Κοσμοτέ TV, η οποία έχει έρθει εδώ και σου λέει: αλλάζω τα δεδομένα. Σου δίνω ένα θερινό σινεμά, πάρτο, να πηγαίνεις παντού. Θέλεις την ταράτσα, θέλεις το σαλόνι, θέλεις την κρεβατοκάμαρα, θέλεις τον κήπο σου, όπου θέλεις, βρε αδερφέ. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix και οι δύο πλατφόρμες, παρακαλώ, μαζί, 14,90 το μήνα. Πάρε προσφοράρα εκεί πέρα και απόλαυσε τις αγαπημένες σου σειρές και ταινίες. Αυτά είναι τα ωραία και τα πιο ωραία έρχονται με Γιάννη Κατινάκη αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Φιλάκια πολλά, bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντσο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή, Ελβετία, τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα.
17: Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, καλέ, πόσο του μηνού έχουμε? Έχουμε 8 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε ακόμα εδώ. Βέβαια, βλέπω σύννεφα, μάλλον θα βρέξει. Ήρθαν πάλι τα Χριστούγεννα, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Κανείς δεν ξέρει, θα δείξει. Με ό,τι καιρό όμως, εμείς θα είμαστε εδώ και να ανεβάζουμε το κέφι με πάρα πολλούς διαγωνισμούς φυσικά, γιατί και σήμερα παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, οπότε μένει συντονισμένος και αρχίζω την ώρα με καψούρα δυναμικά και ερωτικά, γιατί έχω Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό. Δυναμώνεις την ένταση και αφού δυναμώσεις, στείλε μου και ένα μηνύματάκι στο Viber μας. Μου στείλε ένα αγόρι πάρα πολύ όμορφο. Καλησπέρα, τρελό αγόρι μου, λέει. 6-9-37-9-49-9-49. Και τώρα φόρτω τα όλα στο φορτηγό και αφήσω στην Νατάσα.

πες τα Δέσποινα. Όπως μου το κάνες κι εσύ. Έτσι έχει ο γερός, εξαιρετικά. Ο καιρός γυρίσματα και όσοι μας πλήγωσαν θα το βρουν από το κάρμα. Γιατί κάρμα είσαι παραλία, μην πω μπιτς, καταλαβαίνεις, γιατί να μην βρίσουμε, είμαστε στο ραδιόφωνο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περάσουμε εξαιρετικά. 8 Ιουλίου πια, θα μου πεις θα γκρινιάξεις πάλι, Γιάννη, που δεν είσαι διακοπές. Ναι, θα γκρινιάξω γιατί έχω το δικαίωμα. Ωστόσο, αφού γκρινιάξω, θα δώσω και πολλά φιλιά γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Στην Ακυλίνα, τη Vivian, το Δημοσθένη που μου στέλνει από Νέα Υόρκη, Dan International είμαι πια. Την Βασιλική και την Δήμητρα που μου λέει χαιρετώ τον υπερκούκλο παραγωγό της καρδιάς μας. Αυτά είναι τα σωστά, τα λογάκια που πρέπει να υποθούν. Α, έχω και την Αγγέλα που μου λέει πώς θα παίξουμε για Σαντορίνη. Περίμενε, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Σε λίγο παίζουμε και για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Μέχρι τότε όμως, εγώ να ενημερώσω, διότι πλησιάζει το Μουντιάλ. Θα μιλήσω και για αθλητικά στην εκπομπή αυτή. Πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πλησιάζει λοιπόν το Μουντιάλ. Και αν εσύ δεν ξέρεις πού θα δεις το μάτς και κυνηγάς το φίλο σου και του λες τι θα γίνει, αδερφάκι μου, σου έχω εγώ τη λύση. Γιατί το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Πρώτο ημιτελικό στις 14 και δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, τον αγαπημένο, και το μεγάλο τελικό στις 19 με το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. www.thehellenicon.com.gr για τα εισιτήριά σου. Και τώρα έρχεται τραγουδάρα. Άκου τι έρχεται. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου κι εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους.

0: Αυτό είναι. Σπάστα, γιατί τι μας έμεινε άλλο πια. Ιούλιος εδώ στην Αθήνα και στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές επιτυχίες. Και ό,τι άλλο θες, εγώ θα στο δώσω. Την ψυχή μου, το βρακί μου, όλα θα τα δώσω. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αφού δώσω τα φιλιά μου στη Δήμητρα, τον Νίκο και την Αθηνά που μου έχουν στείλει στο Viber μας, θέλω να σου πω ότι ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη. Βεβαίως, ίγκυκνη ώρα, ήρθε η στιγμή. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα διαλέξω εγώ ακροατόπουλο, βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάει και μπαίνει στην κλήρωση. Έχει ένα κουνούπι εδώ σαν τυρανόσαυρο. Θα τσακωθώ και με το κουνούπι. Αν λοιπόν κερδίσεις, σε στέλνω στην Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια χλίδα, έως και 6 άτομα και έχει και τζακούζι σε Μερακλής, οπότε θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία και καλούτσικα. Ωστόσο, πριν δω τα μηνύματά σου, να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος, μπασάρι φωνή, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, το κουνούπι τι θα γίνει, εντυπωσιακές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Είσοδος ελεύθερη και ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάω να τσακωθώ με το κουνούπι, να δω μηνύματα και σε λίγο παίζουμε για Σαντορίνη. Χαμός θα γίνει.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
3: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα, ωραίο.
2: Με βουλοκαίρι αυτή.
3: Ναι.
2: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
3: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
2: Τάκου, τάκου, αργαλιός μου, που να έρθει ο καλός. Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιό, σας άρεσε.
3: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
2: Ποια πατίνια, τα πατίνια του γείτονα. Πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύει πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
4: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία θα πάρουμε
2: και πέσουμε με τα φορτούνι,
3: ξέρει.
2: Ή από πέσουμε ή από ξέρει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
19: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα.
23: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
26: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
0: Σουρθά, σουρθά και πάλι. Καλοκαιρινός, καυτός και δροσερός συνάμα για όλα τα ακούστα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολυτελή Βίλα Ατζέλικα, φιλοξενίος και 6 άτομα. Και τζακούζι και κύριλα και ό,τι άλλο θες. Και θα μου πεις, Γιάννη, ακτοπλοϊκά τι από την τσέπη μου? Όχι αγάπη μου, δεν σε αφήνω εγώ έτσι. Δώρο από Golden Star Ferries. Έχω αγόρι που περιμένει στη γραμμή να παίξει και να τραγουδήσει για να μπει στην κλήρωση. Είναι ένας φίλος της εκπομπής αυτής που ποτέ δεν έχω μάθει το όνομά του. Καλησπέρα Αμαρλίντο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Θα μου πεις το όνομα σας.
1: Ζω για τη στιγμή που το πεις σωστά απλώς.
0: Ωραία, είναι Αμαρλίντο, δεν είναι?
1: Χωρίς το δεύτερο γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Για εσύ μπορείς να τελείσεις όπως θες.
0: Κάτσε, Αμαλντό, πώς είναι?
1: Αμαρίλντο.
0: Αμαρίλντο.
1: Μπράβο, το πέτυχες.
0: Είδες τι είμαι.
1: Εντάξει, ένα χρόνο στέλνω μηνύματα, το πέτυχες όμως.
0: Σας φουγκάρι τα ρουφάω, τις πληροφορίες εννοώ.
1: Αργείς, αλλά δεν συμφορείς.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Πώς είσαι, φίλε?
1: Είμαι καλά, αν και με στεναφόρησε η Τίνος που δεν κέρδισα, οπότε επανήλθα δερμύτερος.
0: Ελπίζω να έχεις κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής από την τελευταία φορά.
1: Γιατί... έχω βελτιωθεί ραγδαία.
0: Γιατί είχα πάθει μικρό κάταγμα στο αυτή την προηγούμενη φορά.
1: Σε ποιο, από τα δύο?
0: Και στα δύο. Γιατί παίξαν κι άλλοι πέρα από σένα. Με σένα έπαθα το πρώτο κάταγμα.
1: Και
0: ήρθαν κι άλλοι και με αποτελειώσανε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχεις περιθώρια να το θυμάσαι αυτό.
0: Έχω περιθώρια γιατί είμαι και πάρα πολύ νέος. Είμαι μόλις 18 μισό. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Τι θα μου πει σήμερα?
1: Θα σου πω Γιάννη Πάριο.
0: Α, το χοντρένεις, ναι.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρος.
0: Άνθρωπος να μην υπάρχει, για πάμε να δούμε τι
1: δεν
0: θα...
1: είναι τυχαίο το τραγούδι που επέλεξα.
0: Μου το αφιερώνεις?
1: Όπως θες.
0: Θες να κερδίσεις Σαντορίνη, δεν θες τώρα, μην με νευριάζεις.
1: Θα είσαι και το έκτο μέλος της παρέας.
0: Α, θα είμαστε μερακλείδες. Έξι άτομα, τι θα κάνουμε, τέλος πάντων. Για πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Δώσ' το.
1: Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν έπαψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Και έλα να πάμε σε ένα μέρος, ανθρώπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πολλές φορές με γέλασες, μικρό μου χαϊδεμένο. Και μες στο κρύο μ' αφήνες, πολλές φορές να περιμένω. Και ξανά, έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Οπα! Γιάννη, αυτό ήτανε. Ζεις.
0: Ναι. Έκανα μια μικρή ψυχοθεραπεία, ένα μικρό διαλογισμό όσο τραγούδαγες, αλλά είναι όλα καλά. Μπράβο.
1: Έχασε τη λαλιά σου, λογικό θα πω.
0: Ναι. Και την ακοή μου επίσης, πέραν τούτο όμως.
1: Σου είπα, πάει κι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Εγώ ένιωσα ότι βελτιώθηκα πάντως.
0: Πού το ένιωσες ακριβώς αυτό?
1: Στο τελευταίο λα που έπιασα.
0: Ανόμιζα στο όπα που είπες.
1: Το όπα ήταν το καλό μου.
0: Ήταν το καλό, στο όπα, ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Αν κρίνω ο κύριος Θεοφάνους, μάλλον θα σε βάλει μέσα. Θα έρθει η αστυνομία του τραγουδιού και της νότας. Αν κρίνω εγώ.
1: Αν υπήρχε αστυνομία, θα με είχαν κλείσει ήδη μέσα. Οπότε εντάξει, τυχεροί είμαστε.
0: Αν ήταν στο χέρι μου, επειδή ωραία γόρηση θα κέρδιζες, τι να κάνω. Ούτε εγώ επιλέγω, ούτε ο κύριος Θεοφάνους. Είναι στην τύχη η κλήρωση. Οπότε θα πω καλή επιτυχία.
1: Γιάννη μου, αρκεί η καλή σου επιτυχία, να ξέρεις, αλλά κέρδη θα νιώθω μέσα μου.
0: Έτσι, είσαι τέτοιος τσαχπίνης και ζαβολιάρης, σε κατάλαβα, λοιπόν.
1: Με έχεις πιάσει.
0: Μείνε να ξαναματαπάρω τα στοιχεία σου.
1: Οκ, θα δώσω και κινητό αυτή τη φορά.
0: Γιατί και την άλλη φορά έχεις δώσει.
1: Α, μπερδέσαι, καμίς φορές.
0: Είσαι κι εσύ, έχεις λαλήσει τη ζέστη. Λοιπόν, σε φιλώ προς το παρόν.
1: Φιλάκια,
0: έτσι, ένα γιάρι στο τέλος. Και φύγαμε για Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Και τα δικά μου φλερτ θυμίζουν κάτι από Ελλάδα, όπως μποντιλιάρισμα και φάσκελα που θέλω να ρίξω, αλλά δεν τα ρίχνω γιατί είμαι και κύριος. Ρυθμός 49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5. Το κουνούπι είναι ακόμα στο στούντιο και δεν έχω καταφέρει να το ισοπεδώσω. Θα το πιάσω όμως το ρημάδι. Εν τω μεταξύ, ψάχνω μία χρησιμότητα στο οικοσύστημα του κουνουπιού. Δηλαδή, πού χρησιμεύει το κουνούπι τη κατσαρίδα, πούμε, στον πλανήτη αυτό, σε τούτη γη που την πατούμε και όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Δεν έχω καταλάβει. Θα το βρω όμως εγώ το κουνουπάκι αυτό και θα το κάνω. Τέζα θα το κάνω. Λοιπόν, αφήνω τα δολοφονικά μου ένστικτα στην άκρη, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για το μεγάλο το αθηναϊκό το πανηγύρι που έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με γογό τσαμπά, Νίκο Ζοϊδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω, χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Ναι, είσαι εδώ ελεύθερη και να περάσεις εξαιρετικά. Διαλυματάκι μικρό, ίσα που έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν έχουν γράψει απλώς τραγούδια. Έχουν γράψει στιγμές. Τραγούδια που έγιναν soundtrack σε έρωτες, σε χωρισμούς, σε βραδιές που θυμάσαι ακόμα. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου θα είναι ο Χρήστος Δάνης. Και θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του Χρήστο Δάντη έχει τη μεγαλύτερη ιστορία για σένα. Εκείνο που συνδέθηκε σε μια στιγμή, με έναν άνθρωπο ή με μια εποχή της ζωής σου. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να γίνουμε κομμάτια μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι. δικαίωμα είναι αυτό?
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
15: Πλας, πλας, πλας.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
17: Πλας, πλας, πλας.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
27: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
28: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
30: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
31: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

Είμαι και εγώ ταλέπορος. Δώσ' μου λίγη αγάπη, βρε αδερφέ. Κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε το βουνό. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και εγώ ξεκινάω. Α, με τραγουδάρα που έχει κάνει Παταγό. Είπες λοιπόν και Θόδωρας Φέρης. Τον λέω πολύ Θόδωρα τελευταία. Και αν με ακούς, μπορεί και να με βρει. Θοδωρής Φέρης λοιπόν, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: βιογραφικό σου.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όσο και να...

Αχ και βάχ θα προσθέσω εγώ. Εδώ είμαστε ταλέποροι, με στη ζέστη, με στον καύσωνα, με στο αφρικανικό κλίμα της Αθήνας και εδώ πάντα στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να σε δροσίζουν από τη ζέστη και να σε ζεσταίνουν από το κρύο. Είμαστε παντός καιρού και πάρα πολύ ωραίοι και ναζιάριδες. Μέχρι και τις 5 θα έχεις και μένα στα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα σε ξαναβγάλω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις δωράκι. Βεβαίως, είμαι γαλαντόμος, τα έχουμε ξαναπεί. Άι Βασίλης με μπικίνι. Να δώσω και τα φιλιά μου τα ρουφιχτά στην Πέγγι. Παϊγκέ το γράφει στο Viber, μην με μπλέκετε με τα αγγλικά. Πέγγι θα σε λέω εγώ και ό,τι είναι. Πέγγι καρά. Σκάμα από τη ζέστη λέει στο αμάξι, σε ακούμε και παίρνουμε ενέργεια. Α, Page μου το γράφει πιο πάνω, δεν είμαι καλά. Τα φιλιά μου λοιπόν, Page μου, τα φιλιά μου σε όλους που σιγοψύνονται σαν τη Σεφταλιά κάπου σε κάποιο δρόμο της Αθήνας. Και για να σε δροσίσω, περνάω σε μια ελικοκίνου με νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο. Πες

0: Ντάδα που μας έκανε ο Απόν. Πάρα πολύ τον αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα αυτάκια σου με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράς, μόνο εδώ θα το βρεις. Και ρωτώ, θυμάσαι ότι τώρα είναι η ώρα και τώρα είναι η στιγμή να με καλέσεις στο 210-6835-722. Ήδη πήρατε ακροατόπουλα αγαπημένα με το που το είπε ο κεντρικός. Μπαμ, χαμός! Για να βγεις στον αέρα να παίξεις και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και παίρνεις δωράκι καλοκαιρινό από μένα, γιατί τόσο σε αγαπώ. Και όσο καλείς, εγώ θα σου πω και θα σου θυμίσω ότι πλησιάζει το Μουντιάλ. Πραγματικά, το αθλητικό εδώ που περιέχεται στο φιδίστιο κορμί του Γιάννη Κατινάκη δεν το περίμενε κανείς. Θα τα πω και αυτά όμως. Και αν ψάχνεις με το φίλο σου που θα δείτε το match, βεβαίως σου έχω εγώ τη λύση, γιατί έρχεται το The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον αγαπημένο Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Ηλιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και στους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Να περάσεις εξαιρετικά και www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα είναι εκεί πέρα και θα απολαύσεις το Μουντιάλ. Βλέπω τις γραμμές μου και έχουν πραγματικά σπάσει τα τηλέφωνα. Έφυγα να τις σηκώσω και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ χαλαρά.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης και πάλι στα αυτάκια σου, έτοιμος για όλα και μέχρι και τις 5 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα όμως, είπαμε, είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο και δεν ακούει εκπομπή. Στη μειοψηφία είμαι, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω... πνίγηκα, Παναγιά μου, με ματιάσανε. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Hello.
21: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
21: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε τις εσπέρες, αγαπημένε μου φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
21: Καλά, είμαι μια χαρά. Είμαι εδώ πέρα στη δουλειά, τη δεύτερη.
0: Άλλο εργασιομανή. Όλα τη δουλειά με παίρνετε. Δουλεύει κανείς, ρε παιδιά, στην τελική. Τι γίνεται πια. Όλοι με τσουγκράνετε, κασμάζετε. Μου φαίνεται και ξύνεστε. Για να ενημερώσω εγώ τα αφεντικά να γίνει χαμός.
21: Άστα να πάω. Όχι, όχι, φύλαξη κάνω. Είναι η δεύτερη δουλειά, κάνω φύλαξη. Δεν κάνω τίποτα.
0: Τι φυλάς, τι φυλάς.
21: Σε ένα κτίριο είμαι ρεσεψιόν, κοιτάω τις κάμερες.
0: Α, είσαι security δηλαδή.
21: Ναι, ναι, είναι η δεύτερη δουλειά μου. Αυτή το πρωί κάνω διανομή γάλακτος.
0: Γαλατάς.
21: Γαλατάς, αυτά.
0: Καλέ, τι με τρελαίνεις τώρα. Υπάρχει ακόμη ο γαλατάς.
21: Υπάρχει κανονικά, βέβαια.
0: Α, πάρα πολύ μ' αρέσει.
21: Λοιπόν, σε ακούει και η γυναίκα μου αυτή τη στιγμή. Δίνω τα χαιρετίσματά μου στη Βερόνικα.
0: Βερόνικα είναι η γυναίκα.
21: Ναι, ναι, ναι, είναι τώρα μας ακούει.
0: Γεια σου, Βερόνικα. Βερόνικα Δεσίλα. Μας ακούει, είστε μαζί ή μας ακούει από το σπίτι?
21: Όχι, όχι, είναι από το μαγαζί, στη δουλειά είναι.
0: Και αυτή δουλεύει και ακούει ρυθμό. Παιδιά, τι γίνεται, προσέχετε την περκόπωση, μην πάθετε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
21: Είναι στο μαγαζί με νύχια και τη έστειλα τώρα μήνυμα. Του λέω, θα μ' ακούσεις, λέω τώρα. Μου λέει, πού, δεν σε ακούω. Μου λέει, έχει διαφημίσεις. Λέω τώρα, λέω, έξω, λέω.
0: Γεια σου, Βερόνικα. Καλό κρυλικό, εύχομαι. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις, είναι και το καλοκαίρι που πάνε όλες για τα νύχια.
21: Βέβαια, χαμός γίνεται, ναι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξεις. Το όνομά σου, καλέ, δεν μου είπες. Τα λέμε τόση ώρα.
21: Γιάννη, Γιάννη, συνονόματος.
0: Είσαι συνονόματος. 45 Γιάννηδες ενός κοκορού γνώση. Επίσης, Γιάννη είχα, Γιάννη έχω και αν ποτέ μου θα χειρέψω, πάλι Γιάννη θα χειρέψω. Να το ακούει η Βερόνικα αυτά.
21: Σωστό, σωστό. Έτσι.
0: Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
21: Θα προσπαθήσω.
0: Θα σε βοηθήσω. Υπάρχει περίπτωση να χάσεις με μένα. Κανείς δεν χάνει, πηγαίνει και την άκρη. Φύγαμε λοιπόν και 3 και 2 και 1.
16: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
18: Ε, ουρά του.
16: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Παφ, παφ, παφ.
18: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
16: Καλέ, ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα.
18: Αλλά για ποιον μιλάμε.
16: Για τον Θοδωρή.
18: Ποιο Θοδωρή.
0: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή.
21: Το Θοδωρή είναι ταινία ελληνικό, παλιό είναι αυτό.
0: Είναι πολύ παλιό, είναι όμως πολύ αγαπημένο, τον Dolce Vita, και θα σου δώσω εγώ δύο επιλογές, γιατί διακρίνω την άγνοια.
21: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το θαλάσσιο ελέφαντα ή τη φώκια μονάχους μονάχους, που είμαι και εγώ μονάχους μονάχους, για πόσο ακόμα δεν ξέρω.
21: Μονάχους μονάχους είναι.
0: Είσαι ωραίος και μετράς. Έλα, λίγο, περίμενε, τσίφτε τέλη. Θα τρελαθώ. Θα μου πεις, θα τρελαθώ. Δεν έχω τρελαθεί ήδη. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, Γιαννάρα μου. Μαλλιά έχεις?
21: Έχω προς το παρόν, ναι.
0: Ωραία, η γυναίκα έχει μαλλιά?
21: Εντάξει, κι αυτή έχει, ναι, εντάξει.
0: Δίνω λοιπόν δώρο για μαλλιά για να έρθουν να δυναμώσουν και να θεργέψουν, γιατί έρχεται το νέο Sios Intense Glaze, η νέα σειρά περιποίησης με silicium, τα αγγλικά τώρα, shine complex βεβαίως, και χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, έλεγχο στο φριζάρισμα και μεταξένια παλότητα για πάρα πολύ γλώσσι αποτέλεσμα που διαρκεί. Βάλτε και δυο να γίνετε βαμβακούλες.
21: Αυτά είναι και αν θα δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, με πείσες.
0: Σε πεισά.
21: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τέτοιος είμαι εγώ. Influencer, λοιπόν, φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου, περίμενε. Και είσαι πανέτοιμος. Θα σου στείλουν μηνυματάκι για το δώρο σου. Και πολλά, πολλά. Έλα, πες το.
21: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
21: Καλό καλοκαίρι εύχομαι και πάντα τέτοια. Και ρυθμός 9.49 λοιπόν.
0: Μόνο επιτυχίες. Και φύγαμε για Κατερίνα. Τα φιλιά μου αγαπημένα Γιάννη. Φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Και λογαριασμός. Α, ήρθε και άλλο αγόρι. Λέξη Μαρκάζος. Πόσα αγόρια σήμερα, καλή. Πόσο τυχερός είμαι. Λαλαλα. Αυτή είναι η

0: Με ακούς μέχρι 31 Ιουλίου. Εδώ θα είμαι στο αφρικανικό κλίμα της Αθήνας και στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Για να δω, έχω μηνύματα στο Viber. Τίποτα, παιδιά. Αφού δευμένο με έχετε. 6937-949-949 το Viber μας. Ψέματα, είπα βασικά μου, και στείλ η Αντιγόνη μόλις. Τα φιλιά μου να στείλω και να ενημερώσω για ακόμα μία φορά γιατί έδωσα πριν τη δωράρα το Σάιος. Αλλά πρέπει να στα πω και πιο αναλυτικά. Γιατί έχει έρθει με το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. 11 Ιουλίου, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι με ένα εντυπωσιακό Σάιος Van που θα βρίσκεται στο χώρο για να σε μεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Τα πά, ξαλάφρωσα, ενημέρωσα, βεβαίως. Περνάω λοιπόν σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Τα φιλιά μου και στη Βασιλική που μόλις μου έστειλε και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα έχεις και το Γιαννάκη σου στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα και έχω πολλά μηνυματάκια να δώσω. Λοιπόν, τα φιλιά μου τα ρουφιχτά στη Ράνια, τη Βασιλική, την Άντζη και τον Παναγιώτη, που από ό,τι βλέπω ο Παναγιώτης είναι και ωραίο αγόρι. Ακούμε, λέει, και μας κάνεις φοβερή παρέα, φοβερός. Επίσης, θέλαμε να ακούσουμε το 30-40 από τις μέλισσες. Βεβαίως, θα δω τι μπορώ να κάνω. Α, λέει, α, είναι Χρυσάνθη και Παναγιώτης. Είναι μαζί με τη Χρυσάνθη, δεν πειράζει. Θα πιω και το ποτήριο τούτο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξεκινώ λοιπόν την ώρα με Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου και καυτός και δροσερός για κάθε διάθεση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Έλα λίγο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Έτσι, Δεσποινάρα, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Ζέστη πάρα πολύ, υδρώνουμε, βάλτε όλα υποσμητικά, μη βρωμοσκυλάτε γιατί θα σας κυνηγήσω έναν έναν. Και τώρα ήρθε και ακόμα μια φορά η στιγμή να ενημερώσω για τα αθλητικά, έτσι. Υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος από μένα, γιατί έρχεται το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Και αν ψάχνεις να δεις πού θα το δεις με το φίλο σου, σου έχω εγώ τη λύση. The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό. www.theellinikon.com.gr για να είσαι εκεί. Και έφυγα σε «Δεν μετανιώνω» που αγάπησα εσένα μόνο.

0: Με αναβήσει σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Γιάννη και την Άκη στα αυτάκια σου μέχρι και τι 5 θα είμαι εδώ για σένα να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αλλά οφείλω να σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα, έτσι. Γιατί έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλου. Artec The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom που φέτο γυρίζει όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα 16 πόλει και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακέ VR προβολέ, συναρπαστικέ AI εμπειρίε, σινεμα quiz και διαδραστικέ δράσει για παιδιά και μεγάλα. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες και σταθμοί στο κοσμοτέ.gr / Telecom The Road Show. Και πριν περάσω σε break, επειδή βλέπω ότι με έχεις ξεχάσει και ακόμα μία φορά, 6937-949-949 το Viber μας. Στείλε μου μηνυματάκι έτσι να με ανεβάσεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ.
20: Q
19: κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
21: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
23: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
22: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
23: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
25: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
27: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

Καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Για λίγο ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Να δώσω πολλά φιλιά στην Αγγέλα που μου λέει: Κούκλε Γιάννη, είσαι είδωλο, ρε. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να υποθούν εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και στην Ειρήνη που μου λέει: Σ' ακούμε από το βαφτιστήρι μου ετών 7. Ας είμαι λίγο πιο συνισταζούμενος, λοιπόν, θα έλεγε κανείς. Φεύγω λοιπόν κατευθείαν για Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, έτσι για την καψούρα, και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

0: με πονέσεις.
1: Έλα, δύο και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ώριτσες. Αλλά πριν σε αφήσω στα αλάνια μας, να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ακριβώς βασικά μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το ArtTech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και το κυριότερο, δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες και σταθμοί στο κοσμοτέ.gr / Telecom The Road Show. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή είσαι.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
16: Φουλ!
15: Όλα είναι τέλεια!
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, τα
0: Παρίσι, Ποκομάτσιο,
20: Σοφατάτσιο. Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
23: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
25: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
27: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
30: Ήμασταν το booster σας.
31: Το energy booster σας.
32: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει!
29: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
33: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
34: Δεν αλλάζει.
35: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
36: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
37: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
29: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα πια, αλλά φυσικά τα δικά σας στο Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες, σας στέλνουμε σε νησάρες με ακτοπλοϊκάρες, ξέμεινα από υποκοριστικά, οπότε έχουμε και ήδη σάρες. Χαχά, σας την έσκασα. Όπως ο μέσος άντρας κρύβεται στην τουαλέτα για 7 ώρες το χρόνο, αναζητώντας ησυχία και ηρεμία.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο του να βγει στο βουνό?
1: Ναι, εντάξει.
0: Να πάρει ένα βιβλίο να διαβάσει.
1: Και όμως δεν έχει τουαλέτα. Γιατί το παίρνει και στην τουαλέτα το βιβλίο, δεν είναι κάτι. Εγώ τόσες ώρες κρύβομαι τη βδομάδα σιγά.
0: Ωραία, okay.
1: Τέλος πάντων, και φυσικά έχουμε πάρα πολλά ακόμα. Για πες, Άννα.
0: Εγώ έχω, ρε παιδί μου, τι χρώμα πρέπει να διαλέξετε ιδανικά το μαγιό σας.
1: Ναι.
0: Και φυσικά στο Μπαμ και Κράχτο που έρχεται θα κάνουμε συζήτηση ένα θέμα huge που έφερε τα πάνω κάτω στην Ινδία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Κυρίως επιτυχίες θα ακούσετε σήμερα μαζί μας. Και ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν χρειάζεται να στο εξηγήσουμε.

0: Μαζί σου λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και καινή ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Μαζί σου είπε και αυτός ο φίλος εδώ στην Ινδία, διότι μια απίστευτη ιστορία έχει γίνει θέμα συζήτηση στα social media της Ινδίας. Τώρα θα μου πεις με τα καλά σου, ναι, αλλά πρέπει να το μοιραστούμε αυτό.
1: Να το μοιραστούμε.
0: Μετά τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου βίντεο που δείχνει έναν άντρα να παντρεύεται.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Κατσίκα.
0: Όχι.
1: Στην Ινδία. Τι, είναι άλλο ζώο, είναι ζώο προφανώς.
0: Όχι.
1: Γάτα, σκύλο. Τι?
0: Πήγαινε για νύφη και πήρε κάτι άλλο.
1: Τηλεόραση.
0: Όχι. Την πεθερά του. Παντρεύτηκε την πεθερά.
1: Μερακλής,
0: ύστερα από μια φερόμενη, πολιτή, κρυφή σχέση. Αμή ήθελε και το σκυλοχορτάτο, ή ήθελε και την πίτα ολόκληρη, κατάλαβες.

0: Γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: άφησε την υφτακρία του λουτρού και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη μητέρα της.
1: Να σου πω τουλάχιστον ο άνθρωπος κατάφερε και χάκαρε τον αλγόριθμο. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που δεν θα έχει θέμα με την πεθερά του κανένα.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Κανένα, λίγο. Κανένα. Γιατί παντρεύεσαι και την πεθερά και αυτό ήταν μπροστά, το ήξερε.
0: Εγώ έχω ακούσει για τέτοια κουτσομπολιά πάνω στην πόλη μου.
1: Και καλούς απογόνους.
0: Δεν μπορώ να δώσω τέτοιο. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν μιλάμε για γάμους τώρα.
1: Γιατί μιλάμε.
0: Για εξωσυζυγικές σχέσεις.
1: Αυτά συμβαίνουν τώρα. Μια οικογένεια είναι.
0: Μα είναι δυνατόν η μάνα να μην.
1: Η μάνα της νύφης είναι δυο φορές νύφη σου.
0: Ρε, παιδί έτσι μου, πάει. Ποια μάνα δεν θέλει το καλό του παιδιού της και θέλει να της πάρει και τον άντρα. Πες μου λίγο τώρα.
1: Αυτή που θέλει το καλό του γαμπρού της.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Εσύ τι θα πήγαινες με τη μάνα της κοπέλας σου.
1: Γιατί θα μου καθόταν η ίδια κοπέλα και θα πήγαινε και για τη μάνα. Πολλές βλέψεις έχεις για μένα. Δεν θα πήγαινα ποτέ με τη μάνα της κοπέλας μου. Με τον πατέρα μπορεί. Για ψάρεμα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο κακός χαμός, παιδιά. Sold out, έκλεψε τις παραστάσεις. Δύο μέρες. Τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, παιδί μου, με την συναυλία που είχε κάνει. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Και δεν ήταν μόνο εκεί. Χθες έλαμψε πάλι το άστρο του στην παρτάρα του Αντένα. Δεν έλαμψε.
0: Δεν ήταν, παιδί μου, Οικονομόπουλος.
1: Σε τέσσερα πέρασε. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι κάτι story, είδα. Εγώ και μπερδεύτηκα.
0: Τι story είδες, παιδί μου. Τι δουλειά έχει το πάρει το Αντένα με τον Οικονομόπουλο αφού τραγουδούσε το Κατράκι δύο μέρες.
1: Το Κατράκι τραγουδούσε. Α, ήταν στο Κατράκι. Κάποιοι από τον Αντένα πήγαν στο Κατράκι και δεν ήρθαν στο πάρτι. Θα του ρουφιανέψω μετά.
0: Παναγία, θα το ξέρουν ήδη. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στη Σταύρη που είναι στην παρέα μας. Πρώτη-πρώτη.
1: Καλώ την α.
0: Και η Άντζη είναι εδώ.
1: Τι θέλει, Σταύρη, δεν έχουμε λεφτά σε εμά.
0: Τα μάτα.
1: Μα έχει αρμέξει. Αρμέξει μαρκάζο με έχει κάνει.
0: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και η Ελένη που μας ακούει από το αυτοκίνητό της, μου έχει στείλει προσωπικό μήνυμα.
1: Ωραία, μπράβο, τι φίλε.
0: Φίλοι μου.
1: Α, μπορεί να είναι θα μόνο στο καιρό έχετε βρει το κινητό της. Γιατί άμα θέλετε, παιδιά, το κινητό της άνας, μπορώ να σας το δώσω για Viber.
0: Γιατί να δώσω το δικό μου το κινητό?
1: Γιατί μόνο τα δικά μου θα σπάνε, και τα δικά σου.
0: Τι ρε, εσύ, είσαι με τα καλά σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, στέλνετε όλοι στο 69. Φαντάζεσαι να το έλεγα.
0: Όχι.
1: Φαντάζεσαι να το ξαναπέξω. Να μην ήξερα το Viber και να ξέρω αυτό. Ανεκτίμητο. Λοιπόν. Εγώ θα σας πω όμως μια πολύ καλύτερη πρόταση από το κινητό της Άννας, αν υπάρχει εκεί έξω.
0: Για πες.
1: Γιατί βρέθηκε η εξαίρεση στον κανόνα με τη Spotawheel που έχει γενέθλια.
0: Τι κάνει?
1: Κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, να μαζίσει. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Και για να γιορτάσετε μαζί, σου παρέχει την ευκαιρία, τι να κάνεις, να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόσουν, με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα. Γιατί τώρα μπορείς και να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing Spotawheel Go και έχεις και έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες. Μιλιούνια θα λέγει κανείς, επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τι καλύτερο, μπιρ παρά. Μπες μια βόλτα από το spotawheel.gr για του λόγου του αληθές ή επισκέψου την ίδια την έκθεση της Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Ψήθηκα λέξη.
1: Αυτό ήλπε, Άννα.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: γαλάνια να μαζεύονται. Έλα, μην αργείτε. Και η Μαρία Μαράκη είναι εδώ.
1: Καλώς
0: και η Γιώτα. Γεια σου, βρε Γιώτα. Καλή καλησπέρα.
1: Γεια σα, Γιώτα. Γεια
0: σα.
1: Γεια σα. Κάνει και τη Γιώτα τώρα, έχουμε αναπαράσταση.
0: Ποια Γιώτα, καλώ.
1: Α, τι λοιπόν. Έστειλε Γιώτα. Γεια σα, έστειλε.
0: Ναι, έστειλε γεια σα.
1: Πλέον απλά θα δηλώνει παρόν σε λίγο, έτσι παρουσία.
0: Αυτό. Λοιπόν, το κίτρινο χρώμα για το μαγιό είναι το χρώμα τη αισιοδοξία.
1: Και πάει και με καφέ γραβάτα.
0: Τα animal prints που εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά δεν είναι ποτέ εκτό μόδα. Σ' αρέσουνε.
1: Πάρα πολύ. Ειδικά όταν βγαίνουν.
0: Τι να σου πω.
1: Η νέα κολεξιόν εννοώ, Άννα μου, που πήγε το μυαλό σου.
0: Συγγνώμη.
1: Πού πήγε το μυαλό σου, ναι. Τόσο λίγο με ξέρεις.
0: Πράσινο, από shades μέχρι bold green. Είναι μέσα.
1: Bold green,
0: είναι,
1: ναι.
0: Βοηθάει
1: και στη χώνευση.
0: Είναι μέσα στα χρώματα της φετινής σεζόν, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, είναι in.
0: Θα πρέπει να διαλέγετε χρώμα το οποίο να είναι έντονο, να είναι φωσφοριζέ, να είναι φουξέ, να μην είναι λευκό, να μην είναι ένα γαλάζιο που να χάνονται. Κατάλαβε με στο νερό.
1: Μην πιάσει μαδούρα. Σε περίπτωση που σε αναγκώσει λαγοκέφαλο, να σε προλάβουμε, ρε παιδί.
0: Γεωμετρικά χρώματα και color blocking για fashion of world.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι. Όπως και τα ταχύρυθμα μαθήματα αγγλικών που έκανε γι' αυτό τον. Color blocking fashion world. Ναι.
0: Δεν το κατάλαβε κανένα.
1: Με ισχύει. Καλά, γράψτε αν το καταλάβατε. Το ξέρουμε.
0: Τροπή.
1: Αλλά ναι, λανσάρι μόδα, για συνέχισε τι άλλο. Εγώ, ας πούμε, τι αντιθώ. Άνθρωπος.
0: Εσύ μπορείς να κάνεις
1: τολή.
0: Εσύ μπορεί να κάνεις και γυμνισμό.
1: Ισχύει, δεν θα φάνηκε κάτι.
0: Αναγκιά σου.
1: Εγώ δεν το έχω δει τρία χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, ακούστε όμως εσείς που ετοιμάζεστε. Να πάτε στις πισίνες, να πάτε στις θάλασσες. Δύο πράγματα πρέπει να ξέρετε.
1: Για να μην τρέχω εγώ να σας σώσω ντυμένος ναυαγοσώστης, όπως οι φίλοι μου λέγανε, επειδή πάντα είχα τυτιά, τρέχα για να φτιαχτούμε στην παραλία. Θα σας φτιάξω εγώ, θα πάτε στο Max Stores, θα σας φτιάξω περισσότερο για τους φίλους μου. Και θα βρείτε εκεί πέρα ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία,
0: περισσότερο για τα πάντα.
1: Και online, παιδιά, maxstores.gr. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
0: Τέλειο. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
1: Αμήν.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
19: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
20: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
0: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
20: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
23: Ρυθμός
24: 44 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Τα δικά σου, Αλάνια, με τα δικά σου μηνύματα που αλλού. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και φυσικά, soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
24: Και φυσικά, ξέρετε ότι τρέχει διαγωνισμός. Πάμε στο νησί και μετά την Τίνο σας στέλνουμε στη Σαντορίνη. Θες να το πω ή να το πεις?
1: Να το πεις, παρακαλώ.
24: Ο 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη για ένα μοναδικό τριήμερο με εσάς και την παρέα σας, παιδιά, από 11 μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα, για γκουγκλάρετε, για μπείτε να δείτε. Είναι μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Μαζί όμως με τη βίλα σας κάνουμε δώρο φυσικά και τακτοπλοϊκά σας. Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τέλειο.
24: Και δεν θα πάτε ξεροσφύρι. Επειδή οι διακοπές θέλουν πολύ καλό φαγητό, το Drunk Fish σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν?
1: Πάρα πολύ απλό. Τι θα μας στείλουνε? Το αγαπημένο τους νησιώτικο. Πού? Στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 στέλνετε το νησιώτικο που σας χαρακτηρίζει, γιατί αυτό είναι που θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα και να τραγουδήσετε για να κερδίσετε συμμετοχή.
24: Γιατί η κλήρωση μεγάλη έρχεται την Παρασκευή 24 του Ιούλη. Πού?
1: Στα παπάκια μας. Το πρωινό μας φυσικά. Με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
24: Και εμείς συνεχίσουμε με επιτυχίες και Θοδωρή Σφαίρης. Είπες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και την Καρβού λοιπόν και όπως είναι ειδητό στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα κάποιος από εσάς να διεκδικήσει συμμετοχή για Σαντορίνη.
1: Για πάμε, για να ακούσω, για να δω.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Βρε καλώς την.
1: Ποια είσαι και από τηλεφωνείς?
4: Γεια σας, είμαι η Άλκηστη, τηλεφωνώ από Αθήνα, από Ζωγράφου.
1: Μια χαρά,
0: λοιπόν,
1: τι μου θύμισε φοιτητικά
0: μας
1: χρόνια.
0: Μας έστειλες εδώ ότι θα μας τραγουδήσεις, το έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει, σωστά?
4: Σωστά.
0: Για να σε ακούσουμε.
4: Είμαι λίγο παράφνη, αλλά θα το πω.
0: Τενόλοι άλλοι ήταν.
1: Τενόρι τουλάχιστον.
0: Έλα.
1: Δεν κατάλαβα τι πριμαντώνεις, τι παπούτσια έχεις να γεμίσεις. Για να σε ακούσουμε πόσο παράφωνη είσαι, γιατί όσο περισσότερο τόσο καλύτερο από ό,τι φαίνεται.
4: Πάντα με κάνεις να πονώ.
1: Ό,τι εννοούσα.
4: Πάντα να υποφέρω. Κι αν έπαψες να μ' αγαπάς, πέ μου το να το ξέρω.
1: Παράφωνη αυτοποίηση. Συγγνώμη.
0: Ας την ρε παιδί μου να εκφραστεί η γυναίκα.
1: Να εκφραστεί, βγάλ' το από μέσα.
0: Για συνέχισε.
4: Το καλύτερο με έκοψε.
0: Τέτοιος είναι.
1: Πάμε πάλι.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονέχοι.
3: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονέχοι.
0: Λίγο πιάσε ρυθμό λίγο.
1: Άλλη δώσ' το λίγο, κάνεις τι λες.
0: Πιάσε το ρυθμό, σωστά αγάπη μου.
1: Γιατί φοράμε ακουστικά ακόμη αυτή στην εκπομπή, δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά ακόμη φοράμε ακουστικά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι διεκδικείς, γιατί συμμετοχή έχεις πάρει έτσι κι αλλιώς.
4: Ξέρω.
1: Σαντορινά, διεκδικείς με την παρέα σου.
0: Τι?
4: Golden Star Ferry.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά. Πού σε στέλνουνε τριήμερο?
4: Σαντορίνη.
1: Πότε?
4: 24 γίνεται η κλήρωση. Φαντάζομαι. Κάπου εκεί.
0: 11 με 14 Σεπτέμβρη, παιδί μου.
1: Στο Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρες εξοπλισμένη, με θερμαινόμενο τζακούζι, για στιγμές χαλάρωσης αλλά και απόλαυσης.
0: Και έχεις και φαγητάρα Drunk Fish. Σε περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα, εντάξει, με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Και όπως είπες, 24 του Ιούλη θα γίνει η κληροσάρα.
1: Στο πρωινό.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πώς μας λένε? Θυμάσαι πώς μας λένε?
4: Περίμενα, Αντώνη Μαρκάζο και...
1: Μπράβο.
0: Δεν το λένε Αντώνη, αλλά ήξερα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εμείς την πήραμε την κοπέλα πίσω, δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, είμαστε αξί της μοίρας μας. Επιβραβεύουμε μόνο όσους δεν μας ξέρουν. Μαρία Μαράκη, συναφής, λυπάμαι, δεν ξέρω καν γιατί στέλνει ακόμη στο Viber. Το μυστικό είναι να κερδίσεις να μην ξέρεις το όνομα του παρουσιαστή.
4: Καλέστε μας από κοντά να σας δούμε και να σας μάθουμε.
0: Α, αυτά είναι.
1: Ναι. Προτιμάμε πρώτα να τα στείλουμε Σαντορίνη και μετά.
0: Γεια σου, Άλκηστη. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, εκεί.
1: Στέλνει και Ευαγγέλη στο Viber, τουλάχιστον υπάρχουν χειρότεροι από μένα. Εκεί. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όμως, γιατί έχουμε ακόμα ένα μήνα. Θα πιάσουμε πάντα ή το ξύνουμε ήδη?
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας φτιάξουμε και άλλο και καλύτερα για την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Είμαστε εδώ. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε.
1: Σχολές Δέλτα. Περάστε μια βόλτα από το www.delta360.gr. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 για να κλείσετε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σας. Είτε είναι Σταδίου, είτε Περιστέρη, είτε Αγία Παρασκευή, είτε Νέα Φιλαδέλφια. Και να ετοιμαστείτε σιγά σιγά για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντζο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίνεται κρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: υγιής επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 8919 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
21: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
22: Βεβαίως.
21: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
22: Ψυχές, παρουσίες.
19: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
23: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
24: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
26: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
27: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
28: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
29: Μόνο επιτυχίες.
30: Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
31: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Ζάνα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
32: Με τα καλύτερα μήνυμα της πόλης, φυσικά τα δικά σας στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundys.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούσει και online. Και έχουμε και διαγωνισμάρα τη δεύτερη για τούτη εδώ την εκπομπή. Καλά, καταλάβατε. Τρεις ήχοι, ένα περιβάλλον που τους ακούς, μία μαντεψιά, μία δωρά που σε περιμένει να πάρεις τώρα και να παίξεις το που είμαι. 2-10-68-35-7-2-2. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει το 2-10-68-35-7-2-2 βγαίνει στον αέρα και παίζει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους όπως είπα θα ακούσεις, μία μαντεψιά θα σε ποιο περιβάλλον τους ακούς από τους ήχους και έτσι κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου.
31: Και να σας την πούμε, ρε παιδί μου, να σας προειδεάσουμε. Γιατί θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη, για παράδειγμα, με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες. Γρήγορα. Πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, διαλέγεις εσύ τον προορισμό που θέλεις. Φτάνει να ξέρεις από τώρα που θέλεις να πας. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εμείς βάζουμε το χεράκι μας να περάσετε καλά τις διακοπές σας και σας κάνουμε έτσι δώρο τακτοπλοϊκά. Πήγαινε, έλα, διπλό.
32: Ακριβώς.
31: Διπλό. Άρα που παίρνουνε.
32: 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα.
31: Καταρίνα Λιόλιο έρχεται τώρα στην παρέα μας και κάνει σωστά το λογαριασμό. Ξέρετε κι εσείς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου λοιπόν και η Ελιάς Βρετός στην παρέα μας και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
2: Φύγαμε όπως είμαστε.
1: Are you ready?
2: Oh, ναι.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Η Κατερίνα.
1: Έλα Κατερίνα και έχεις και το όνομα της μαμάς μου. Πού είσαι, από πού μας καλείς?
4: Καλό από Κυψέλη.
1: Έλα.
4: Πλατεία Κυψέλη.
2: Καλώς την. Έχω κάνει εκεί αράγματα για αράγματα.
1: Παναγία μου, λοιπόν.
2: Τα φιλιά μας στην Κυψέλη.
1: Κατερίνα μου, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη.
1: Τρεις διαφορετικοί ήχοι, ένα περιβάλλον. Για να σε δω, είσαι δυνατή?
5: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
6: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
1: Πού μπορεί να είσαι?
4: Αχ, πού,
1: μία απάντηση γρήγορα.
4: Στην φυλακή.
1: Α, δηλαδή τι άλλο θα έλεγες, πες μου να τρελαθώ τώρα. Πες μου που πήγε το μυαλό σου. Τι έγινε, σε χάσαμε, έλα, έλα Κατερίνα.
4: Το
1: βρήκα. Το βρήκες, αλλά μόνο που κοντοστάθηκες, δηλαδή τι θα έλεγες, για πες.
4: Με το επισκεπτήριο λίγο
2: μπερδέσει.
1: Α, εντάξει. Δεν λες καλά το βρήκες.
2: Ωραία, μπράβο, έστω, έστω.
1: Έστω. Λοιπόν, έχεις κερδίσει διπλό εισιτηριάκι, πήγαινε έλα με Sea Jets. Θέλω να σου πω ότι έχει καθημερινές, πρωινές, απογευματινές αναχωρήσεις από Πειραιά και φτάνει Σέριφο π.χ. σε 2 ώρες. Σύφνο π.χ. σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Μήλο επίσης σε 2,5 ώρες. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Πού θα πας?
4: Αμοργό θέλω να πάω.
1: Αμοργό θες να πας? Κάτσε ναι. Να σου πω που την έχω.

0: Εδώ πέρα 4 ώρες και 35 λεπτά γρήγορα η αμοργός, να ξέρεις, γρήγορα.
1: Μπαμ, δεν το πιστεύεις.
0: Θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου, πατάς το link, συμπληρώνεις τα στοιχεία και κερδίζεις το εισιτήριο, εντάξει.
1: Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά ταξίδια. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Εμείς
0: έχουμε επιτυχίες εδώ μπόλικες.

0: Νίνο Ζόζεφιν, λοιπόν, τι κάνει στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ η φίλη μας η Μαρία.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Μας στέλνει, που μας έστειλε νωρίτερα από Σκωτία.
1: Ναι.
0: Λέει, Αλάνια, σας ακούν οι πελάτες μου στο μαγαζί στη Σκωτία και μου λένε να τους μεταφράσω τι λέτε. Α. Και λέω, πες μας τα ονόματα να στείλουμε χαιρετίσματα.
1: Τυχαίρι με στην ατυχία τους.
0: Νίκ, Ντάνιελ Σκότλαντ, φιλάκια πολλά.
1: Hello, Nick, hello, Ντάνιελ Σκότλαντ. Ντάνιελ Σκότλαντ λέγεται, τι είναι
0: μάλλον,
1: αυτό, Twitter
0: όνομα. Ντάνιελ και Σκότλαντ, μάλλον τα ονόματα.
1: Ντάνιελ from Scotland, αποκλείεται το επώνυμο του να είναι Σκωτία. Είπαμε.
0: Σου διάβασα το μήνυμα που μου στείλα κατευθείαν. Σταμάτα.
1: What's your last name, please? Τέλας, και τους έχει και ακούνε τώρα ελληνικά. Όνειρο. Δεν γλιτώνει και τα λεφτά την επίσκεψη. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σας πω ποιο είναι το πραγματικό δίλημα μετά το επώνυμο του Ντάνιελ Σκότλαντ.
0: Ποιο?
1: Ποιο είναι το πραγματικό δίλημα, άκου Ντάνιελ, σε αφορά στο leasing. Ποιο, όχι ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πράγμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου.
0: Για leasing μιλάς.
1: Ναι, και η Spotable έχει τη λύση. Σου προσφέρει leasing freedom για να έχεις την ευελιξία που θέλεις σε περίπτωση που είσαι σε περίοδο αλλαγών στη
0: ωραία,
1: ζωή σου.
0: Και τώρα με τον ανάδρομο, παιδιά, αλλαγές χρειάζονται.
1: Χωρίς προκαταβολή, με δυνατότητα να αλλάξεις όχημα ή να διακόψεις συμβόλαιο όταν θέλεις. Αν πάλι ξεκίνησε τη νέα σου οικογένεια, συγχαρητήρια, το smart πρόγραμμα σου πάει τόσο όσο, γιατί έχει διάρκεια 24 μήνες και συνδυάζει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση. Και αν πάλι έχεις σταθερές ανάγκες και κάνεις πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό και θέλεις το χαμηλότερο συνολικό κόστος leasing, ναι, τότε το Saver πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μήνες και είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. Ακούς, Ντάνιελ, ακούω να λες. Μπες λοιπόν στο spotable.gr, Ντάνιελ Σκότλαντ, και βρες το πρόγραμμα leasing που σου ταιριάζει.
0: Τι άλλο να θέλεις, αγόρι μου.
1: Πολλές επιτυχίες.
0: Που θα έρθουν και αυτές.
1: Άντε, να έρθουν. Spell

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και διανυκτερεύω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η Σκωτία πάλι. Και λέει ναι. Η Μαρία, γιατί αυτή η κοπέλα φωνάζει, με ρωτάνε. Φωνάζω εγώ.
1: Έλατε.
0: Και δεν φώναξα κιόλα. Μήπως φωνάζω.
1: Θα μπορούσε.
0: Φωνάζω, Αλέξη.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Σίγουρα δεν φωνάζω.
1: Ποτέ.
0: Πολλές καλησπέρες. Επίσης θέλουν και πάρα πολύ για το Χρήστο Δάντη και τα τραγούδια τα οποία θέλουν να ακούσουν μετά, γιατί θα είναι καλεσμένο στο Θοδωρή Μαραντίνη. Πολύ το ζηλεύω αυτό, να ξέρετε. Ρυθμού και θα τον έχει εκεί αποκλειστικά. Λοιπόν, για ναι. Οργανωθείτε, για συμπτυχθείτε, για ακούστε τι μέλη γενέστε. Μιλάμε για, για την επαγγελματική αποκατάσταση για το μέλλον σου, παιδιά. Ναι. Ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Ανώτατες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, αποκτάς δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Που πολλοί δεν έχουν την πρακτική εμπειρία. Εκεί είναι που κερδίζεις τα σημεία, κατάλαβες.
1: Μπράβο.
0: Σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Από την πρώτη μέρα και όλα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές
1: ναι.
0: Που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Είναι το πιο σημαντικό. Μέσα λοιπόν από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και φυσικά ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη λοιπόν στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις και από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, ρε παιδί μου, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Περάστε μια βόλτα το www.delta360.gr ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 για του λόγου τα λιθές.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Είστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
21: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
22: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
24: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
25: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
24: Αυτό είναι σχετικό.
25: Με τι?
24: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
26: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: 43 λεπτά και μετά τις 6 εδώ είμαστε. Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς. Τα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα Τετάρτη 8 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνια μου, και έξω από εκεί στα γενέθλιά σου. Έχεις επέτειο, έχεις γιορτή. Whatever. Εδώ είμαστε να τα γιορτάσουμε, να περάσουμε καλά.
1: Στείλτε τις ευχές σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εμείς μεταβάζουμε εκεί που πρέπει. Επίσης, έρχεται το ρυθμός Classic, παιδιά. Νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς εντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Αυτή τη φορά έχουμε καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα, θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του. Θα το βρείτε πού αλλού, στο κανάλι του ρυθμού, στο YouTube, στο ρυθμό Tube.
0: Και μια σκέπη για τον Ρέμο, ρε παιδί μου, να μην τον απολαύσουμε κιόλας.
1: Επιβάλλεται.
2: ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και παιδιά. Ναι. Οι περισσότεροι έχουμε πετάξει σίγουρα με αεροπλάνο, εντάξει.
1: Και όλοι χαρδέτο. Το θέμα είναι ότι η δουλειά του πιλότου είναι κάτι το απολύτως μοναδικό. Αν λοιπόν το όνειρό σου να γίνεις πιλότος, άλλοι θέλουν αστροναύτης, άλλοι θέλουν παραγωγός, καλή τύχη σε αυτό σας εύχομαι. Η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος, όχι μία και δύο, αλλά 40 ολάκερες υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θες λοιπόν και εσύ να ανάμεσά τους, ένας από τους κολαπτώμενους πιλότους, τότε δεν έχεις παρά να κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα γρήγορο break.
1: Όπως είμαστε.
0: Επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Και θα σας δροσίσουμε και θα σας ταΐσουμε. Αυτό θα σας πω μόνο.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, κάρτα.
1: καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
3: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
26: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
27: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
32: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
33: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
34: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
35: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
36: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
37: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
38: Απλά ο καλύτερος.
39: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
40: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
41: Ο ρυθμός τα σπάει.
42: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
43: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
44: Δεν αλλάζει.
45: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
46: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
47: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
48: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
49: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
50: Μόνο επιτυχίες.
51: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
52: Ρυθμός 949.
0: Για μεριάστε, για μεριάστε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι τις 8. Ήρθαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εδώ είμαστε τα λένια σας.
1: Με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε για αυτό το απόγευμα την αγαπημένη μας συντροφιά. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 697-949-949. Και εδώ είμαστε για να σας ανταμείψουμε για την υπομονή σας. Συγκεκριμένα μπορεί να πιάσαν τις ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει σαν bitcoin, αλλά εγώ σας έχω το απόλυτο δώρο για να το ρωτήσετε. 20 λεπτάκια από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι μας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές, τις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη για μικρούς και μεγάλους. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μιλάω για άλλο από το Waterfun. Μπείτε λοιπόν στο www.waterfun.gr και μάθετε περισσότερα εκεί. Για να κερδίσετε, εδώ σας θέλω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Στείλτε Waterfun στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Δεν μου ήσουν εφάνταστο σήμερα, ήθελε και το κουτάκι.
1: Κάποιο πρέπει να είναι σε αυτό το σταθμό, δυστυχώς δεν θα είμαι εγώ.
0: Και τρίτη ώρα λοιπόν ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Ένα φορτηγό επιτυχίες εδώ στο ρυθμό 949.

0: Μίλα όμορφα!
1: Παιδιά, συγγνώμη,
0: δεν μιλάτε, κάποιος... κύριε Λάτα.
1: Ποτέ δεν μιλούσε, γι' αυτό και με προσλάβανε εδώ. Υπάρχει και πιστεύει ότι, αν μίλαγα θα έκανα αυτή τη δουλειά. UV, παιδιά, UV είναι η νέα λέξη τη μόδα.
0: UV.
1: UV, ναι. Παλιά ήταν το SUV. Θα καταλάβει.
0: Παναγία μου, τι να σου πω.
1: Τίποτα.

0: Νίνο, λοιπόν, και σαν αβαγή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και ρε παιδί μου, αν είσαι μαρκάζος, το σκέφτεσαι. Το έχεις. Το θέλεις. Κάτι λες, ρε παιδί μου.
1: Σαν τρελός.
0: Δεν έψαχνες πριν για ένα αντιλιακό και έλεγες δεν σε πιάνει κανένα.
1: Ευτυχώς η Φέση δεν με καταλαβαίνει. Μόνο αυτή με καταλαβαίνει.
0: Είναι εδώ για σένα. Μιλάμε για το νούμερο ένα dry oil αντιλιακό. Εγώ το ανακάλυψα πέρυσι. Περνάω φανταστικά μαζί του κάθε καλοκαίρι.
1: Και εγώ, παιδιά, γιατί έχει wet skin φόρμουλα για εφαρμογή σε μπλεγμένο δέρμα χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Τρομερό.
0: Διάφανο, παιδί μου, είναι φανταστικό.
1: Πρακτική βαλβίδα, ομοιόμορφο, συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή σε στεγνό ή βραγμένο δέρμα. Η τέλεια λύση, παιδιά, για όλους όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό. Σου λύνει τα χέρια.
1: Όχι. Θα το μάθω.
0: Δεν είσαι κι άσπρος παντού. Είναι ό,τι καλύτερο άψογο, για
1: τη δουλειά. Δεν το συζητάμε.
0: Πολλές καλησπέρες και στο Μάριο από το Ρέθυμνο.
1: Καλώς
0: που είναι μαζί μας. Γεια σας, Αλάνια, λέει.
1: Καλώς το να. Έλα, ρε Μάρια από το Ρέθυμνο.
0: Εδώ θα σου έρθει σε λίγο. Θα σου έρθει. Κατεβαίνει γιατί έχει γάμο το παιδί.
1: Τώρα, όπου να είναι.
0: Λοιπόν, και έρχονται σε λίγο και ο Πάνος Κιάμος στην παρέα μας και η Ρία Ελληνίδου και ο Σάιξ Ρουβάς. Τώρα όμως Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. Στο ρυθμό 949.
1: Ισανότερα.
0: Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Πάνος Κιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Εδώ πάνω μου θέλω να σου πω ότι απέναντι μου έχω τον Αλέξη Μαρκάζο και είναι ένας από αυτούς.
1: Ναι, το παραδέχομαι. Είμαι Κιαμίσα. Καμίτσα.
0: Τι είσαι?
1: Κιαμίτσα.
0: Τι είμαι?
1: Έλατε.
0: Αγία μου.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος για τα 10 χρόνια της Πόταουιλ που κλείνει.
0: Α, για πες.
1: 10 χρόνια γεμάτα από αξιοπιστία καινοτομία στην αγορά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Και πολύ καλά κάνει, γιατί σου δίνει έως και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις. Και φυσικά με εγγύηση επαναγοράς. Δηλαδή έρχεται η Spotawheel, αγοράζει το όχημα που πήρες από αυτούς και έτσι εσύ μπορείς να το αποπληρώσεις το δάνειο. Μπες μια βόλτα από το spotawheel.gr ή επισκέψεις την έκθεση στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο για να αγοράσεις το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις και έκπτωση έως και 30% σε premium leasing.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα, ξέρετε.
1: Εννοείται.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέο τραγούδι.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
22: Μαζευόμαστε, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. 40 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Εδώ είστε κι εσείς, τα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξ Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη, και τι σας έχουμε, κουτούτσικα.
23: 50 ευρώ τώρα επιταγάρα για γουαγαμάμα να φάτε, σαν να μην υπάρχει αύριο τώρα με τη ζέστη. Θα γίνετε σαν το ανθρωπάκι της Σελέν. Δεν είπε, είδες, κρατήθηκα. Και πώς θα το κάνετε? Θα γράψετε τώρα στο Viber του ρυθμού: Μάμα, θέλω γουαγαμάμα. Γιατί έτσι θα κερδίσετε την επιταγή. 6937-949-949. Ο πρώτος, η πρώτη, και για κάτι που έχω ξαναπεί ζωή μου πολλάκι και μάλλον δεν θα ξαναπώ, τα πιο γρήγορα δάκτυλα κερδίζουνε. Μάμα, θέλω γουαγκαμάμα. 6937-949-949. Θα φάτε εκεί πέρα κάτσουκάρι, νούντλς, ό,τι γουστάρετε.
22: Της
23: Παναγιάς στα μάτια.
22: Και επειδή νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, εμείς σας τα ίσαμε και θα σας διασκεδάσουμε ακόμη καλύτερα. Διότι σήμερα, εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10, κάθε εβδομάδα μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Ένας τέτοιος αγαπημένος καλεσμένος Sky Meet σήμερα. Και δεν είναι άλλος από τον λατρεμένο Χρήστο Δάντη. Στείλτε λοιπόν ποιο τραγούδι του Χρήστου Δάντη έχει μεγαλύτερη ιστορία για σένα, με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα τα συναισθήματα που σας προκαλούν θα τα μοιραστούν αυτοί οι δύο άντρες μαζί σας ζωντανά σε λιγάκι.
23: Και εμείς το Viber αναπάντητες κλήσεις παντού.
22: Εμένα μου αρέσει το παλτό.
23: Καλά, αυτό είπε. Και μια πάμε παλτό. Τι έκανε ο άνθρωπο στο μπάσκετ? Έκανε τίποτα.
22: Κερδίσανε.
23: Πώς και έτσι, δεν έπαιξε.
22: Είπε στον αγόρι μου άμπαλο.
23: Όχι, είπα ότι είναι ότι πρέπει για το χειμώνα. Τώρα το καλοκαίρι να δω τι θα κάνετε.
22: Ντροπή σου, Αλέξη. Ντροπή σου.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και δέσμη να βανδύσεις στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε. Και χθες πέρασε και μια βόλτα από το Άλσος που ήταν με την Νατάσα Θοδωρίδου.
1: Μάλλον
0: θα εμφανιζόταν Νατάσα. Και έτσι, παιδιά, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά ότι αυτές οι δύο γυναίκες θα κάνουν τρομερή επιτυχία το χειμώνα που έρχεται. Ήθελα να το πω τώρα.
1: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Πριν όμως, πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα βασικά σας. Διότι Κυριακή κοντή γιορτή και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και κάποιος από εσάς θα ετοιμάζεται και για θάλασσα. Θέλεις λοιπόν να ξέρεις το μυστικό για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι, για τα μπανάκια σου? Δεν είναι άλλο από το να βρεις τα βασικότερα αντικείμενα για παραλία. Ούτε να φύγεις πιο νωρίς, το σωστό εξοπλισμό σου, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαμπ, μάσκες, τι άλλο θες?
1: Όλα αυτά στα Max. Περάστε μια βόλτα από το maxstores.gr και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το είπα.
0: Λοιπόν.
1: Αναχωρούμε, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Θοδωρής Μαραντίνης, εκτός ρυθμού με επίδημο καλεσμένο Χρήστο Δάντη.
0: Όλε! Χειροκρότημα για το αγόρι.
1: Με το σπαθί τους το κερδίσανε. Και
0: μετά
1: ακολουθεί Έλενα Ντάντζελο 10 με 11, Κορίτσαρος Γενίτσαρος, και 11 φεύγει Έλενα και έρχεται ο ένας και μοναδικός, καταλάβατε φυσικά για ποιον μιλάω, τον Νίκο Χαλκούση.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Πέμπτη, το μικρό Σάββατο.
1: 5 ώρα Ντάν, πολλά φιλιά μέχρι τότε.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο Μέση και Έντζο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της την Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Αρχίζει.
3: Θελεινότητα μωρέ παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιο είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
21: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες. Πολύ μου αρέσει που το έχω βρει αυτό τελευταία και το λέω και μόνος μου χαίρομαι και καλά κάνω. Λοιπόν, εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10 είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σας βγάζω εκτός ρυθμού για να βρείτε τον εαυτό σας. Τώρα, πώς δεν θα γίνει αυτό? Είναι μια μαγική διαδικασία και αυτό βοηθάει. Βοηθούν δύο πράγματα. Ένα είναι το ραδιόφωνο, δύο είναι η μουσική. Αυτά τα δύο κάνουν μαγικά. Και αυτό θα κάνουμε αυτό το δίωρο. Και αυτό το δίωρο συγκεκριμένα, τι σου έχω τα καλύτερα. Ένα πολύ αγαπημένο μου, ίσως το πιο αγαπημένο μου φίλο καλλιτέχνη. καλλιτέχνη, τραγουδιστή, συνθέτη, πολυεργαλείο, όπως θες πες το. Θα έχουμε Χρήστο Δάντη. Είναι εδώ, είναι έτοιμος να μας τα πει όλα, να τραγουδήσουμε, θα παίξουμε, θα πούμε ιστορίες. Όλα θα γίνουν, θα βοηθηθούμε να βγούμε εκτός ρυθμού, εκτός τροχιάς. Ό,τι θέλετε θα κάνουμε εδώ. Χρήστος Δάντη σε λίγο. Εσύ μπορείς να στέλνεις στο 6736. Έλα, πού σου ρε να σε πάρει. Με μάτια ξες πάλι. Θα είστε πάλι σε ομορφιές μου. Τι να κάνω ρε εσύ. 6937-949-949. Μπορείς να στέλνεις στο Viber ό,τι θες να ρωτήσεις τον Χρήστο Δάντη. Αν θες να αφιερώσεις κάτι στον Χρήστο Δάντη. Αν θες ο Χρήστος Δάντης να τραγουδήσει κάτι για σένα ή να μάθεις κάτι άλλο για τον Χρήστο Δάντη. Ή τέλος πάντων, αν θες να αφιερώσεις σε κάποιον άλλον άσχετα με τον Χρήστο Δάντη. Ή κάτι σε βασανίζει και θες να βγεις εκτός ρυθμού παρέα μαζί μας. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ για σένα είμαι εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που δεν τραγουδάει ο Χρήστος Δάντης, γιατί θέλω μετά να τα παίξουμε όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι όμως που έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης, γιατί αυτό που σήμερα θα σε εκπλήξει είναι πόσα τραγούδια που ξέρεις, μεγάλες επιτυχίες, έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Γιατί τις επιτυχιάρες τις δικές σου τις ξέρεις. Αλλά αυτό το ξέρεις ότι το έχει γράψει ο Χρήστος Δάντης. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρυθμό του.

0: Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για Χριστό Δάντη. Ο Δάντης είναι έτοιμος για σας, είναι εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε όλα. Όλα, όλα. Χριστάρα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς.
0: Είσαι καλά, ακούς εντάξει.
1: Πολύ καλά, δεν ξέρω πώς ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, πάντα τέλειο αυτό.
1: Δεν την ακούω καλά.
0: Θες λίγο πιο πάνω, θα τα φτιάξουμε όλα. Εμένα με ακούς. Κοίταξε. Ναι, οκ, ήθελα να βάσω το συνολικό. Θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος μόλις ήρθε στο στούντιο, να το δώσουμε ένα νεράκι να πιει. Εσείς θέλω να στέλνετε ό,τι γουστάρετε να ρωτήσετε τον Χρήστο Δάντη. Είτε αν θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι, είτε να του ζητήσετε ένα τραγούδι, είτε να σας πει μια ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. 6937-949-949. Λοιπόν, θέλω να βάλω μια τραγουδάρα με την οποία θα καλωσορίσουμε τον Χρήστο Δάντη, έτσι, ίσως από τα πιο αγαπημένα μας, να πάρει μια ανάσα και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, κομμάτια έχουμε γίνει, κομμάτια θα γίνουμε, κομμάτια να γίνει και όλα θα έρθουν και θα γίνουν σωστά όπως πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι εδώ ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ και έχω την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ και τώρα και να τα πούμε εδώ πέρα. Είναι ο Χρήστος Δάντης,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι. Έχω κάτσει, θα βάλω drum roll να δει. Ο Χρήστος Δάντης, θα το κάνω πιο σωστά. Λοιπόν, Χρήστο, πώς είσαι?
1: Τα ίδια.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Γενικά ήταν λίγο παλιακό το ραδιόφωνο. Πως βάζανε ταινίες παλιά και τα κάνανε
1: ωραίο,
0: αυτά.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ο κόσμος επίσης εδώ κάνουμε αφιερώσεις. Παίρνει και κάνει αφιερώσεις, όχι αναγκαστικά κάτι δικό σου, δικό μου.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Ο Τάκης αφιερώνει στη Μαρία το τάδε τραγούδι γιατί και βλέπει τον Ταλκάτο τέλος πάντων. Οπότε το κάνουμε και αυτό. Ξεφεύγουμε λίγο και από την ας πούμε λίγο πιο τετράγωνη playlist που έχουν συνήθως τα ραδιόφωνα τώρα. Οπότε παίζουμε και λίγο πιο ελεύθερα, ζητάει ο κόσμος τραγούδια. Γι' αυτό λέμε και την εκπομπή εκτός ρυθμού. Λίγο έτσι. Πώς είσαι καταρχάς, πώς σε πετυχαίνουμε, σε τι φάση γενικά είσαι, παίζουμε λίγο έτσι.
1: Είμαι σε φάση προετοιμασίας για τις συναυλίες, για κάποιες συναυλίες που θα κάνω. Έχω κανονίσει κάποιες λίγες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι λόγω του ατυχήματος που είχαμε
0: με το χέρι,
1: και των δύο χειρουργείων που έκανα με το χέρι μου.
0: Είναι καλύτερα όμως.
1: Είναι καλύτερα, εντάξει.
0: Αλλά δεν πάει να είναι ταλαιπωρία.
1: Γενικά δεν είναι αυτό που ήταν. Έτσι, θα αργήσει. Ναι. Θα αργήσω να παίξω κιθάρα όπως έπαιζα, να ανοίγει το χέρι. Ακόμα και στο να περάσω χορδές, ας πούμε, έχω
0: αλήθεια,
1: πρόβλημα. Ναι.
0: Κάνεις φυσικοθεραπείες, φαντάζομαι τώρα.
1: Συνέχεια, να συνέχεια. Πω, ναι. Φίλε. Συνέχεια. Κάνω 2 με 3 τη εβδομάδα.
0: Εντάξει, περαστικά δεν
1: είναι δύσκολο. Είμαι υποχρεωμένο να πηγαίνω και για μπάνια για τέτοια. Ούτε αυτό το τυρό.
0: Είμαι υποχρεωμένο να πηγαίνω για μπάνια.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί να κολυμπήσει. Κάμε το ένα χέρι που κολυμπάει. Το άλλο είναι κολυμπάει σαν σκυλάκι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ανοίγει πολύ.
0: Μέχρι να baby steps.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είμαι υποχρεωμένο να κάνω κάποιε ασκήσει μέσα στη θάλασσα κτλ. Προετοιμάζομαι λοιπόν και το Σάββατο ξεκινάω επίσημα. Η πρώτη συναυλία στο Κούμπα στι Αχαρνέ.
0: Α, τέλεια. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω ένα άγχος τώρα γιατί έχουμε στήσει καινούρια μπάντα. Είμαστε με ρεπερτόριο διαφορετικό από αυτό που έπαιζα πριν. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχει αλλάξει το playlist. Έχουν αλλάξει πράγματα, έχουν προσθεθεί.
0: Έβαλες μια Μαριάννα Κατσιμίχα. Αν κατάλαβα καλά. Αν είδα καλά στα social.
1: Έχω βάλει, ναι.
0: Αλλά τι άλλο θα ακούσουμε έτσι.
1: Και Μπάκουλη, έτσι.
0: Και Μπάκουλη. Ναι, σωστά, εντάξει, μαζί το παλιό.
1: Όχι και δικό του τραγούδι που το λέει όλο. Έχω αλλάξει πολλά πράγματα. Κοίταξε. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε 4 ενότητες. Η μία είναι ο pop rock Χρήστος Δάντης.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έχει τόσες πολλές πλευρές που είναι αξιόλογο και φαντάζομαι και δύσκολο να κάνεις playlist.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Απ' την άλλη, διευκολύνει τον κόσμο να περάσει καλά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Γιατί έχω κάνει σε όλα τα είδη.
0: Τους πιάνεις λίγο όλους που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Έχω αφήσει το στίγμα μου.
0: Όντως, αυτό είναι. Έτσι. Ήθελα να συζητήσουμε και στη συνέχεια.
1: Ναι, αλλά... και το δεύτερο μισό του πρώτου προγράμματος είναι το mainstream λαϊκό. Το τρίτο μέρος του πρώτου προγράμματος είναι οι μπαλάντες.
0: Σωστά. Εντάξει.

0: έχω, πώς να σου το πω, τα έχω υπογράψει κάνοντας τα live αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Και έχουν μεγάλη, είχαν μεγάλη, πώς να το πω, πέραση που λέμε εντός εισαγωγικών. Και
1: νομίζω τα περιμένει και ο κόσμος από σένα, δηλαδή.
0: Τα περιμένει, ναι, και ξέρεις τι γίνεται στα live μου, περνάμε καλά όλοι. Περνάνε καλά και αυτοί από κάτω, περνάω καλά και εγώ. Και πάνω έτσι, και η μουσική. Και δίνω μεγάλη σημασία στο να έχει ποικιλία το πρόγραμμα. Και είμαι και ένας άνθρωπος που βαριέται εύκολα. Και γι' αυτό υπάρχει και στο ρεπερτόριό μου αυτή η
1: μεγάλη εναλλαγή και
0: ναι, η
1: πολυχρωμία, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό το ετερόκλητο χρώμα που έχουν όλα μου τα τραγούδια, ας πούμε. Δεν ξέρεις. Να, τώρα κυκλοφόρησα, ας πούμε, το Γίνεται Πάρτι.
1: Γίνεται
0: που
1: πάρτι,
0: είναι
1: ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: αμυγός pop-rock τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Με διάθεση χορευτική. Το επόμενο θα είναι ένα πιο λαϊκό.
1: Okay.
0: Θα είναι διαφορετικού τύπου.
1: Αυτό ήθελα από πριν να σε ρωτήσω. Επειδή μου νομίζω θεωρώ ότι είσαι στην Ελλάδα πιο έτσι, πραγματικά πολυμορφικός καλλιτέχνης και ως συνθέτης και ως τραγουδιστής.
0: Ναι, νομίζω
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι με μεγάλη διαφορά και με μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν είναι πολλοί προσπαθούν να το κάνουν αυτό και δεν το κάνουν.
0: Κάθε φορά κάνει επιτυχία. Ναι. Κάτι δηλαδή, κάνει επιτυχία από αυτά.
1: Αυτό για σένα μέσα σου κάποια στιγμή, κάνοντας ρε παιδί μου τη δική σου έτσι να το σκόπεις ψυχικά, νιώθεις ότι είναι ευχή κατάρα.
0: Με έχει αδικήσει.
1: Σε έχει αδικήσει.
0: Ναι, με έχει αδικήσει αυτό. Γιατί.
1: Είναι η επόμενη ερώτηση, Ελλάδα, χαίρομαι.
0: Ο ελληνικός χώρος δεν αντέχει αυτό τον έναν, ας πούμε. Πώς να σου το πω. Αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης αντίστοιχος του Prince που έκανε όλα τα είδη. Έτσι, αυτό το funk που λέμε. Έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το funk είναι ένα είδος μουσικής. Το funk είναι ένα είδος που περικλείει πολλά είδη μουσικής. Δεν είναι ένα είδος μουσικής. Λοιπόν, αν υπήρχε ένας. Άνθρωπος σαν τον Prince, μία θα ήταν πετυχημένος, μία αποτυχημένος.
1: Ναι.
0: Πώς θα σου το πω. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα νομίζω συμβαίνει και σε μένα. Πότε κάνω επιτυχία, πότε δεν κάνω. Έτσι. Ή πότε. Το επόμενο βήμα είναι παταγώδης αποτυχία για το κοινό που αγκάλιασε το προηγούμενο, αλλά μεγάλη επιτυχία για το κοινό που θα το αγκαλιάσει.
1: Θα το αγκαλιάσει.
0: Έτσι λοιπόν μοιράζεται ο κόσμος που αγκαλιάζει τα τραγούδια και τα αγαπάει, αλλά δεν συσσωρεύεται.
1: Το κοινό, ίσως.
0: Στο κοινό, στο θαυμασμό για τον έναν.
1: Για τον έναν.
0: Κατάλαβε. Δεν ταιριάζουν. Δεν μπορεί να ταιριάξει αυτός ο κόσμος. Εύκολα.
1: Το
0: κατάφερα λίγο στο Σταυρό φέτος.
1: Ναι.
0: Και το ταιριάξα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήρθα και το είδα.
0: Ναι.
1: Και το είδα και σαν πρόγραμμα και σαν ανταπόκριση και σε έναν χώρο που θεωρητικά έχει κάποια στεγανά. Είδα τελικά ότι δεν υπήρξανε. Και το πρόγραμμα όλο, έτσι όπως λες, ετερόκλητο, αλλά με την κίνηση συσταμένη που λέει για τη φωνή του Χρήστου Δάντη, όλο αυτό έδεσε και ο κόσμος από την αρχή μέχρι το τέλος το καταυχαριστήθηκε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τραγούδισα ακόμα και τραγούδι που έχω γράψει για τον Τερζή, για τον Καρά.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν αντέδρασε ο κόσμος αρνητικά. Είναι η πρώτη φορά που μου συνέβη αυτό. Όμως. Έτσι, να ξέρεις ότι πέσω επιτυχημένα, ας πούμε, σε διαφορετικούς μεταξύ τους χώρους, με εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, θα έρθει κόσμος, σου είπα, μέχρι το Σταυρό. Μέχρι
1: ναι.
0: Θα έρθει κόσμος σε ένα καφέ, σε ένα από τα all day cafés που παίζω, ή σε μια συναυλία. Και θα έρθει κόσμος για να ακούσει αυτό το πράγμα που κάνω, του τύπου μάγια-μάγια, ρεχουγρέι,
1: μια
0: από τα ίδια κτλ. Θα κάνω μια συναυλία με το Σταρόβα. Έτσι. Θα έρθει κόσμος που ακούει αυστηρά classic rock.
1: Ναι.
0: Που δεν θα αντέξει να ακούσει ένα mainstream τραγούδι σαν το Μαγιά Μαγιά. Να το πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το γιουχάρουν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: έχει τόσο ακραία συμπεριφορά. Δηλαδή, έχει λάθο.
0: Βεβαίω. Ενώ τρέφουν θαυμασμό για άλλου είδου τραγούδια μου.
1: Ναι.
0: Ή
1: όταν τα δέχεσαι με το Ρέμο, α πούμε, που κάνατε μια πολύ πετυχημένη σεζόν.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί πέρα, α πούμε, είχε. Ή εκεί πέρα βρήκε μέση λύση.
0: Όχι, εκεί ήθελαν τον Χρήστο Δάντη, όπω τον ξέρουν. Όπως το ξέρει αυτός ο κόσμος, ροκά.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Ίσως η πιο εμφανή ταμπέλα που σου έχει κολληθεί, γιατί σου κολλούνται πολλές δυστυχώς.
0: Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι αυτό που έχω πει πολλά χρόνια πριν για μένα. Το ροκάς για τους λαϊκούς και λαϊκός για τους ροκάδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που συχνάζουν σε πιο λαϊκά μαγαζιά με θεωρούν.
1: Ναι,
0: με θέλουν και λίγο βέβαια στα τούτη φρούτη μαγαζιά, στα
1: αυτά
0: που πηγαίνει ανακατεμένος κόσμος, εκεί με θέλουν πιο mainstream. Στα ροκ μαγαζιά με θεωρούν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος μπορεί να τραγουδήσει και ροκ.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: γι' αυτό ρώτησα πριν αν είναι ευχή κατάρα. Που ναι, μου απάντησε.
0: Είναι ψιλοκατάρα.
1: Είναι ψιλοκατάρα και εγώ να σου πω, επειδή για μένα έχει αποτελέσει πρότυπο στο πώς έφερες την pop και την πήγες παντού, γιατί και

0: μετά με το Σονιράμα. Προσπάθησα πραγματικά να έχω πολύ ευρύ, έτσι, να μην έχω παροπίδες και να δουλεύω όπως λες από τη μία. Και καταλέξαμε και εμείς να είμαστε για τους έντεχνους pop, για τους pop λαϊκοί, οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι,
0: σε καταλαβαίνω πως εσύ το έχεις κάνει σε 10 φορές μεγαλύτερο επίπεδο και με 10 φορές μεγαλύτερες επιτυχίες. Και φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που αυτό δεν σε σταματάει. Δηλαδή τώρα μου πες, έβγαλα, γίνεται party, το οποίο είναι ένα pop rock τραγούδι, και μετά βγάλω ένα λαϊκό. Δεν σε σταματάει όμως. Ούτε σε έχει πιέσει στο να μπει, να πει όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αφού
1: μα
0: αυτό θέλουν πιο πολύ.
1: Μου θα με σταματήσει, ρε,
0: διαφωνώ. Δηλαδή, δεν διαφωνώ, ναι, απλά το λέω γιατί είναι, αυτό μπορεί να είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα να ακούσει ο κόσμος. Ναι, ότι είναι, ξέρεις, πρέπει να ακολουθήσουμε και λίγο την ψυχούλα μας, ας πούμε.
1: Έλεγε ο Μητροπάνος, μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Έτσι, γιατί. Το έχει πει και σε τραγούδι του. Γιατί όταν έχει συνηθίσει μια ρότα και μια μόντα, δεν μπορείς να την αλλάξεις τη ζωή σου. Σήμερα, ας πούμε, είχα μια συζήτηση με την κοπέλα μου, με την Ασημίνα, σε σχέση με τον ήχο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και επικρατεί στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και το αν θα έπρεπε εγώ να διαμορφώσω τον ήχο μου έτσι και να τον πάω
0: προς τα εκεί, να το
1: να
0: πούμε
1: τον
0: έτσι απλά.
1: Κοντά. Δηλαδή, και μου λέει τι παρατηρώ. Παρατηρώ τον τάδε τραγουδιστή, τον τάδε και τον τάδε,
0: mm-hmm,
1: τον οποίο οι φωνές ακούγονται πάρα πολύ δυνατά. Η ορχήστρα σχεδόν εξαφανισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και με αποτέλεσμα, μάλλον, ο κόσμος να τους θεωρεί φωνάρες. Γιατί επισκιάζουν τη μουσική. Δεν είναι μουσική αυτό όμως. Δηλαδή η άποψή μου εμένα για τη μουσική δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι η φωνή είναι ένα όργανο μέσα στο σύνολο λίγο πιο δυνατά από τα άλλα, γιατί είναι σολιστικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Όπως θα δυναμώσουμε μια κιθάρα σε ένα σόλο, έτσι θα δυναμώσουμε και τη φωνή στα σολιστικά σημεία.
0: Ένα σνέρ μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό και από τη φωνή, και έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, άκου το Michael Jackson, ας πούμε, ναι, το σνέρ που ήταν φωνή.
1: Λόγω συχνότητα, στο γίνεται πάρτι, ας πούμε, το σνέρ σου σπάει τα αυτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι
0: πρέπει
1: είναι
0: να σε χορέψει.
1: Πρέπει
0: να το χορέψει.
1: Λοιπόν, και εγώ υπήρετε τη μουσική, δεν υπήρετε τη φωνή. Ούτε θέλω την αδυναμία μου και την ατεχνία μου να την. Να τη μετατρέψω σε προτέρημα και σε το ακούστε τη φωνάρα έχω και να λένε όλοι πω από την επισκία στην ορχήστρα.
0: Όχι,
1: και τελικά ο τύπος αυτός απλά να ψιθυρίζει και να έχουν εξαφανίσει την ορχήστρα η τεχνική από πίσω που οι άνθρωποι γιατί ο ήχος στην Ελλάδα έχει βαλτώσει και είναι τραγικά κακός, δεν φταίνε αυτοί όμως, είναι αυτή μια νοοτροπία.
0: Υπάρχει
1: βαθιά ριζωμένη του ανθρώπου που ακούει μουσική και απαιτεί να τα ακούσει έτσι. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω όμως, δυστυχώς. Είμαι, δηλαδή, ο Λύκος λέει για να γέρασε και άσπισε το μαλλί του, ούτε η γνώμη του άλλαξε, ούτε η κεφαλή.
0: Και ίσως δεν χρειάζεται.
1: Θα
0: το αναλύσουμε αυτό περισσότερο γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Θέλω να σου πω ότι μέσα στη βδομάδα ο κόσμος έστελνε μηνύματα και θέλω να στείλουν και τώρα. Έχουν ήδη έρθει κάποιοι, θα τα διαβάσω σε λίγο. Στο 6937-949-949. Θέλω να ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό μήνυμα για να πάμε και σε τραγούδι. Γιατί θέλουμε να ακούμε και τραγούδι. Έχουμε τόσα τραγούδια να ακούσουμε. Και θέλω λίγο να το αναλύσουμε αυτό περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θοδωρή μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θέλω να αφιερώσω την πρώην γυναίκα μου το τραγούδι του Χρήστο Ντάντη. Από τα παλιά.
0: Από τα παλιά.
2: Δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Έτσι τη γνώρισε αυτός.
2: Ξέρει εκείνη.
0: Ξέρει εκείνη. Πρόσεξε.
2: Πολύ παλιά.
0: Ξέρει εκείνη.
1: Ωραίο, τη φέρω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Λοιπόν, ξέρει
1: καλά,
0: και πρώην γυναίκα τώρα έχει πέσει εδώ πέρα. Εκεί που πρέπει ο άνθρωπος. Και δακτυλικά αποτυπώματα. Πρέπει να σας πω ότι κάποια τραγούδια θα ακούσουμε από τις αυθεντικές εκτελέσεις. Ναι. Αλλά θα βρούμε και κάποια να τα ακούσουμε εδώ. Και υπάρχουν. Ο Χρήστος έχει κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά πλέον που έχει κάνει και πολύ ωραίες επανεκτελέσεις τα τραγούδια.
1: Γενικότερα, σωστά. Κοίταξε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα και έχουν εξαφανιστεί κάποια τραγούδια που ανήκαν στη Sony,
0: mm-hmm,
1: και τα περιμένουν να εμφανιστούν. Πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό.
0: Okay.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα και πρακτικά, δηλαδή υπήρχε η ανάγκη να υπάρχουν τα τραγούδια και έξω.
1: Υπήρχε η ανάγκη να υπάρχουν τα τραγούδια γιατί μου έστελνε κόσμος μήνυμα ότι δεν μπορώ να ακούσω στο Spotify το δακτυλικά αποτυπώματα πια.
0: Okay.
1: Έτσι. Με κάποιο τρόπο να τα ακούσω. Και το έκανα μια επανεκτέλεση, μια διαφορετική εκτέλεση. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της ανάγκης, δεν αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα αυτό. Κάναμε με τη Heaven με το που εισήχθηκε στην εταιρεία. Κάναμε το version 2 που περιέχει κάποιες πολλές, γύρω στα 6 με 7 τραγούδια τα οποία είναι εξαφανισμένα από το ρεπερτόριό μου.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία,
1: τα κάναμε σε μια διαφορετική version. Λίγο πιο σημερινή, αλλά να θυμίζει 80's αυτό το φουτουριστικό.
0: Τέλειο. Πάμε να ακούσουμε την αυθεντική λοιπόν version για το πώς γνωρίσαμε κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι το Χρήστο Ντάντη και επανερχόμαστε να ακούσουμε όλα αυτά.

0: Δακτυλικά αποτυπώματα λοιπόν, μπορείς να το ακούσεις και στη νέα του version. Αυτό που το βρίσκουμε, Χρήστο, δηλαδή στη νέα version, στο Spotify το δικό σου?
1: Ναι, υπάρχει στο Spotify, υπάρχει. Ωραία. Σαν version 2. Χρήστος Δάντης version 2 με,
0: okay.
1: με λατρική αρρύθμιση.
0: Α, okay.
1: Και όχι το δακτυλικά αποτυπώματα, τα υπόλοιπα. Το δακτυλικά αποτυπώματα υπάρχει σαν version 24.
0: Σαν version 24. Ναι. Να τα κατοστήσουμε λοιπόν.
1: Αυτό και το σκάσε.
0: Α, okay.
1: Σαν version 24 υπάρχει. Τι ήθελα να πω τώρα, ακούω αυτά τα τραγούδια και γελάω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν μερικοί που γκρινιάζουν και λέμε πω από τα παλιά χρόνια ήταν αλλιώς τα τραγούδια και πιο αληθινά και πιο αγνά και η τεχνολογία τα έχει πατήσει όλα και τα έχει ασχημίνει και τα έχει ευκολύνει όλα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα είναι ένα τραγούδι που άμα ψάξεις τον τόνο του δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
1: Δηλαδή δεν είναι ούτε...
0: Λόγω ταινίας έχει γίνει αυτό?
1: Θα σου πω, ναι, ακριβώς. Το τραγούδι ήταν συμπεμόλ, αν θυμάμαι καλά.
0: Okay.
1: Λα. Συμπεμόλ ήταν το σκάς. Ήταν λα. Άμα πας να το παίξεις λα όμως.
0: Δεν είναι λα, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο πιο.
1: Μπράβο, το λα είναι λίγο πιο χαμηλό. Τι κάναμε τότε για να μοιάζει φωνή παιδική.
0: Okay.
1: Επειδή η φωνή μου ήταν μια βαριά φωνή.
0: Okay.
1: Έτσι. Και ακόμα δεν. Ακόμα προσπαθούσα να την ποστάρω στο ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί μέχρι τότε τραγουδούσα αγγλικά.
0: Ξένο, ναι.
1: Κουρδίζαμε το μαγνητόφωνο. Δηλαδή μόλις κάναμε τη μίξη, το κουρδίζαμε λίγες στροφές παραπάνω, να τρέχει λίγο πιο
0: γρήγορα. Να πάρει λίγο παραπάνω. Οπότε άλλαζε και ο τόνος, Μυρία.
1: Και άλλαζε και ο τόνος.
0: Ελάχιστα.
1: Ήταν ένα κολπάκι που εγώ το είχα ακούσει από τον George Michael που το έκανε τότε και το είχα αντιληφθεί. Και μάλιστα στα φωνητικά πολλές φορές ξεκούρδιζα για να γράψω τα φωνητικά για να ακουστούν πιο παιδικά και διαφορετικές χρειές. Και λέω, κοίταξε να δεις που σήμερα μιλάμε και λέμε για το AI, για το autotune, για τα αυτά και γκρινιάζουμε και λέμε όλα είναι φτιαγμένα στο στούντιο. Και εδώ μιλάμε για το 1990, έτσι, για πολλά τεχνικά tips που κάναμε, που είχαμε από το εξωτερικό.
0: Και για τα βάθια και τα λοιπά, φαντάζομαι διάφορα κολπάκια.
1: Που κάναμε πάρα πολλά κόλπα, πάρα πολλά. Για να βγει όλο αυτό το πράγμα και λέω, κοίταξε να δεις που γκρινιάζουμε τζάμπα πολλές φορές.
0: Να σου πω, η τεχνολογία σε σχέση με τη μουσική, δηλαδή, εγώ θα πιάσω λίγο το TikTok τώρα, μια που ανέφερες λίγο γενικότερα την τεχνολογία, θα πάω λίγο προς τα εκεί. Το ότι και η μουσική πλέον περνάει κατά κύριο λόγο μέσα από το TikTok. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι υπάρχει και κατηγορία, δηλαδή TikTok music πλέον κάνουμε.
1: Φυσικά, εγώ ακούω.
0: Είμαστε στην εποχή του TikTok music.
1: Τα 100 top του TikTok
0: ακριβώς.
1: Κάθε μήνα.
0: Έτσι. Σε τρομάζει, σε φοβίζει, σε αγχώνει.
1: Ναι. Να σου πω γιατί με τρομάζει, γιατί συνδυάζεται με εικόνα.
0: Με εικόνα.
1: Έτσι, βεβαίως είμαι από τους καλλιτέχνες που συνδυάζονταν, που συνδυάστηκαν με την εικόνα. Γιατί ήμασταν της μόδας των βίντεο κλιπ.
0: Προφανώς.
1: Των βίντεο.
0: Το δημιουργείο του βίντεο κλιπ.
1: Και θαύμασα και ανθρώπους από τη γενιά, αλλά η διαφορά ήταν ότι τότε δεν υπήρχε αυτή η κατηγορία των singles. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν singles, δεν κάνουν ολοκληρωμένα albums. Ξεκίνησε μια τάση εδώ και ένα χρόνο και στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν ξέρουν οι εταιρείες πώς θα τη διαχειριστούν αυτή την τάση.
0: Στην πράξη κάνουν ρεφρέν, ούτε singles. Το TikTok κάνει ρεφρέν.
1: Ναι, ρεφρέν, είναι 30 δεύτερα.
0: Στην πράξη, αυτό νομίζω το επικίνδυνο του TikTok. Στην πράξη θες,
1: ναι.
0: Θέλω μια κάτσι φράση και 20 δευτερόλεπτα.
1: Και ένας βομβαρδισμός που. Να σου πω γιατί με τρομάζει. Με τρομάζει για τους νέους ανθρώπους. Για μένα δεν με τρομάζει γιατί έχω τον κατάλογό μου, δεν έχω να αποδείξω κάτι. Ούτε αν είμαι καλός τραγουδιστής. Ούτε να κάνω καινούρια hits. Εγώ παράγω μουσική γιατί εκφράζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έσπασα το χέρι μου, ας πούμε, και ήμουν αναγκασμένος να κάτσω στο σπίτι 4 μήνες. Τους 3 έγραφα μουσική, έχω γράψει 70 τραγούδια. Και δηλαδή...
0: Πότε να περάσω για ένα καφεδάκι, Χρήστο μου? Να τα πούμε λίγο.
1: Οπότε θες. Λοιπόν, και τα 70 τραγούδια αυτά είναι σχεδόν ενορχιστρωμένα σε επίπεδο demo, έτσι, για να τα.
0: Ωραία, κοίταξε. Κάθε 2 χρόνια θα σου βάζω με τρικλοποδιά. Να κάθεσαι σπίτι να γράψεις.
1: Κάθεσαι πολύ σπίτι και δεν είχα τι να κάνω. Και λέω τώρα φίλε, what, τι έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και ξεκινούσα πίνοντας καφέ, ακούγοντας 2 albums, έτσι σε βινίλια. Και μετά δουλίτσα.
0: Και καινούριο υλικό ακούς ή παλιά, έτσι για να μπρεφτείς?
1: Παλιά.
0: Ή ψάχνεις και τα καινούργια?
1: Παλιά και ψάχνω και τα καινούργια. Τα ψάχνω, δεν τα έχω πια σε αναλογικό. Δεν είναι ανάγκη να τα ακούσεις σε αναλογικό. Εκτός αν πρόκειται για αναλογικό ήχο, ξέρω εγώ, για τους για τον Jack White που έχει κάνει.
0: Ναι, που κάτι και γράφει έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντίστοιχα.
1: Που, okay, γράφεται, εντάξει, που γράφει αυτή τη είδους μουσικής. Λοιπόν, αλλά αν θα ακούσω, ξέρω εγώ, πώς τη λένε, Ροζαλία. Δεν θα κάτσω να ακούσω στο βινίλιο. Γιατί αυτό παράγεται φανταστική καλλιτέχνη κιόλας.
0: Εκπληκτική. Δεν το συζητάμε για το είδος αυτό. Λοιπόν,
1: θα την ακούσω στο. Πώς θα σου το πω, στο MP3.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Ούτε καν Tidal δηλαδή, ούτε καν στο Whale.
0: Σε καλή ποιότητα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο επόμενο μήνυμα και θα βγαίνουμε σε διάφορα θέματα. Η Θεοδοσία λοιπόν θέλει να μας πει για να δούμε
2: τι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που του έχει συμβεί σε live.
0: Πόση ώρα έχεις?
1: Είναι πολλά τα αστεία.
0: Θεοδοσία, περίμενε.
1: Είναι πολλά τα αστεία. Έτσι, δηλαδή, πολλά τα αστεία. Πρώτον, το να δουλέψει με τον Νίκο Κουρκούλη είναι ένα αστείο.
0: Από μόνο του, έτσι.
1: Από μόνο του.
0: Δηλαδή, έχει φοβερό χιούμορ ο Νίκος. Εντάξει, έχει απίστευτο χιούμορ, αλλά δεν έχω τύχει να δουλέψω γι' αυτό.
1: Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Να ανοίξουμε λαϊκό με τον Νίκο. Εγώ από τη μία πλευρά. Αυτός από την άλλη, εγώ έχω βγει σοβαρός, δεν με έχει ειδοποιήσει, έχω βγει σοβαρός και η εισαγωγή είναι το, είναι της 20th Century Fox. Τα ταρανά, έτσι, τα τα τα τα. Και ξεκινάει ο Νίκος και έλεγε φτάνει να γυρίσεις. Με μάσκα, Ρόναλντ Ρέιγκαν.
0: Αλήθεια.
1: Και βγήκε έτσι πρεμιέρα ο τύπος. Πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα. Εντάξει, ναι. Μετά.
1: Την επόμενη μέρα έβγαινα εγώ, έκλεινα, έλεγα με το παλτό. Μέσα στα κλάματα όλο το μαγαζί, έλεγα το παλιό παλτό. Μέσα στα κλάματα κτλ. Ξεκίναγε ο Νίκος την επόμενη εμφάνιση. Έβγαινε σε σκουπόξυλο που είχε κεφάλι αλόγου. Αυτό σου λέω και okay. Μόνο του είναι.
0: Να είναι κάποιες ωραίες ιδέες.
1: Ναι, είχαμε, ξέρω εγώ, ένα χώρο. Την ώρα που τραγουδούσαμε οι δυο μας και κάναμε τον ντουέτο μας, γύριζε αυτός χαμογελώντας και μου λέει: κοίταξε να δεις πως είναι σήμερα, σαν να έχουν χορό τα Χόμπιτ. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει.
0: Ωραία συνεργασία, άρα ήταν αυτή. Δηλαδή,
1: δεν
0: πολύ
1: ξεχάσει, δεν ξεχνιέται αυτή.
0: Είναι, φαντάζομαι, μια από τις πολύ καλές. Θα μιλήσουμε και τις συνεργασίες.
1: Δεν ξεχνιέται. Λέει, είναι μια από τις συνεργασίες που δεν ξεχνιούνται. Άλλο αστείο περιστατικό ήταν όταν κάποια στιγμή είχα αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε γίνει και άλμπουμ της χρονιάς. Παρά το ότι είχαν ξεχάσει να με καλέσουν ακόμα και στην τελετή έναρξης σύλληξης των Ολυμπιακών Αγώνων, καλέστηκαν όλοι εκτός από μένα. Είχα το δίσκο της χρονιάς, αυτό το Μάγια Μάγια, που τραγουδούσα κάποια στιγμή σε ένα γκίκ που κάναμε στο Βόλο και υπήρχε ένα, πώς να το πω τώρα, μια πασαρέλα.
0: Okay.
1: Μπροστά για να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχα άλλα δύο παιδιά μαζί μου, πολύ επιτυχημένα εκείνη την περίοδο, και τραγουδούσα λοιπόν το Μάγια Μάγια, ή όχι, το μια από τα ίδια, δεν θυμάμαι, ήταν ή ένα πιο χορευτικό τραγούδι από το άλμπουμ αυτό. Και βλέπω μια κοπέλα η οποία κατευθύνεται προς το μέρος μου. Ανεβαίνει στην
0: πασαρέλα. Ανεβαίνει πασαρέλα. Α, οκ. Είναι επιθετική.
1: Και έρχεται περπατώντας, πολύ σοβαρά.
0: Okay.
1: Περπατώντας.
0: Κυριλέ.
1: Και περπατώντας όπως. Φορούσε ένα strapless ρούχο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και περπατώντας.
0: Το βλέπω να έρχεται.
1: Κράμπ, κάνει ένα κράμπ το strapless και κατεβαίνει. Ξαφνικά βλέπω τρεις ανθρώπους από τη security που με εξαφάνισαν. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Εντάξει, αυτό ήταν ένα αστείο γεγονός από μόνο του που κόλωσα κιόλας. Δηλαδή έμεινα άναυδος στο μικρόφωνο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ωραία.
1: Και το λέω, είναι κάτι από αυτά που θυμάμαι.
0: Θυμάσαι τη χρώματα το strapless?
1: Όχι.
0: Οκ. Θα δώσω εγώ όλα τα χρώματα.

0: Λοιπόν, όσοι ακούσατε πριν, καταλάβατε γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, αφήσαμε ένα υπονοούμενο σε σχέση με τα αστεία περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί είτε στο Χριστοδάντη, είτε σε κάποιους άλλους με όλα αυτά τα στράπλες και τα λοιπά που μπορεί να φεύγουν κατά λάθος ή όχι κατά λάθος πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε εδώ με το Χριστοδάντη. Εσύ θε μπορείς και θέλουμε στο 6937-949-949 να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχουμε λάβει ήδη απαρκετούς. Έχει στείλει Φλόρα, έχει στείλει ο Θοδωρής, ο Λεό Ειρήνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα αναφέρουμε τώρα. Ήδη ο Λεό είπε και κάτι που δεν το ξέρω ούτε εγώ, ότι υπάρχει και αγγλική βερσιόν για το Κομμάτια.
1: Ναι, είχε γίνει μια απόπειρα στο παρελθόν. Το είχαμε κάνει με τον Τέρι Σιγανό, με τον Λευτέρη.
0: Ενδιαφέρον, τέλειο του.
1: Ναι, δεν ήταν. Ήταν πάνω στην εορχή σου στην παλιά. Δεν προέκυψε να το κυκλοφορήσω. Και ήταν ένα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είχε βγει λίγο country rock, δηλαδή.
0: Λίγο πιο folk, ας πούμε.
1: Όχι folk, αλλά
0: με την έννοια του country. Λίγο
1: πιο, Bon Jovi σε country.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις κάποιους καλλιτέχνες. Κατράδες, θυμάμαι τώρα εγώ κάποιους. Αλλά πρέπει να λίγο να.
0: Σαν Mumford & Sons, ας πούμε, τόσο. Σαν Mumford & Sons, όχι τόσο καουμποϊλά.
1: Όχι τόσο καουμποϊλά.
0: Οκ, τα μπάντζα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Πάντως στο version 3, ας πούμε, θα ήταν ωραίο να το ακούσουμε στα αγγλικά.
1: Ναι,
0: εγώ το λέω.
1: Μα μπορεί και να
0: θα
1: γίνει.
0: Θα ήταν ωραία στιγμή.
1: Τώρα είναι κάτι που το έχω ξεχάσει, μπορεί και να το κάνω.
0: Καλά, μα το θύμισε λοιπόν ο Λεό. Οπότε εσείς μπορείτε να στέλνετε στο 6937-949-949. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τώρα από Ματ Βραβεία, να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί ετοιμαζόμαστε εδώ και για άλλα πράγματα. Αναπάντητε κλείσει μαζί. Το είπατε μαζί με την Έλενα, έτσι.
1: Ναι, με την Έλενα.
0: Στον ίδιο τόνο, έχω να το πω γιατί έχω και τον Γκαϊλέ μου. Να μου το και. Λοιπόν.
1: Τον Γκαϊλέ, είπες.
0: Τον Γκαϊλέ, μα δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Στον ίδιο τόνο με τον Παρίζο, τον άνθρωπο.
1: Έχω γερό να τα ακούσω. Η μάνα μου το λέει, και ο πατέρα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο και. Δεν έχει κάποια ιστορία αυτό από πίσω. Απλά βγήκατε και τα σπάσατε.
1: Στην ιστορία ήμουνα με το αυγό που λένε στο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και είχα την προηγούμενη μέρα, είχα τάξει τέλος πάντων στα Mad Awards. Είχα τάξει ένα ντουέτο. Να κάνουμε ντουέτο το Αναπάντητες Κλήσεις, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 6 μήνες πριν. Mm-hmm, και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. Και ήταν νούμερο ένα στο ραδιόφωνο με την Έλενα. Και μου πρότεινε το Mad να το κάνουμε ντουέτο. Λοιπόν. Και. Μία εβδομάδα, επειδή στείνανε τα βραβεία τότε, μία εβδομάδα πριν, εγώ δεν το είχα έτοιμο. Και με παίρνει τότε μάνατζερ μου και μου λέει: Χριστό, τι κάνουμε με το. Το περιμένουν. Λέω: Τι εννοείς? Μου λέει: Ο Τάγης το περιμένει αύριο, ο Νίκος, να είναι καλά. Το περιμένει αύριο για να αρχίσουν να στήσουν.
0: Να στήσουν φώτα, εικόνες που δεν θέλουν να.
1: Και να το χορογραφήσουν. Λοιπόν, μέσα σε 6 ώρες έκανα την ενορχήστρωση όλη. Αυτή, είπα δώστε μου μια μέρα σας παρακαλώ. Την επόμενη μέρα ήρθε η Έλενα και το ξανατραγουδήσαμε το τραγούδι. Και κρατήσαμε κάποια σημεία από το original και συμπλήρωσε κάποια. Και τη μεθεπόμενη είχε τελειώσει σαν demo. Και μου λέει ο ηχολήπτης μου τότε, ο Άρης Μπίνης, μου λέει σε παρακαλώ στο δίνω. Μην το
0: παρουσιάσεις σαν
1: τελικό. Του λέω ναι μωρέ εντάξει.
0: Για τις χορογραφίες.
1: Ναι μωρέ εντάξει για τις χορογραφίες.
0: Και είναι ήδη στο Spotify και στο YouTube παιδιά.
1: Και το παρουσιάσαμε. Εμένα δεν με διέφερε γιατί δεν υπήρχε βλέψη να το κυκλοφορήσουμε. Που μετά
0: τελικά. Αλλά έδεσε πολύ ωραία.
1: Κυκλοφόρησε μέσα στο Μάγια Μάγια. Βγήκε στην επανέκδοσή του. Βγήκε επίσημα. Γιατί έκανε τεράστια επιτυχία. Δεύτερη επιτυχία.
0: Ναι. Έδωσε πολύ ωραία φορά. Πάμε να το ακούσουμε
1: και
0: λοιπόν
1: και ήταν και το πρώτο ρέγγετον έτσι στην Ελλάδα.
0: Α, το ωραίο. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτο auto-tune στην Ελλάδα.
1: Πρώτο ρέγγετον στην Ελλάδα. Και το λέω ανοιχτά και άφοβα.
0: Και ο πρώτο που έπαιξε με τα παραδοσιακά. Θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω για τώρα όλοι μα το παίζουν.
1: Εντάξει, με τα παραδοσιακά είχαν παίξει πολύ πριν.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι το έφερες πολύ μπροστά. Εντάξει, να τα λέμε.
1: Είχα προσθέσει θέματα, να σε καλά.
0: Λοιπόν, βάζω τραγούδι και επανέρχομαι. Έλα. Στον ίδιο τόνο, ξαναλέω.

0: Έλα. Ναι, έλα, δύο, έλα. Τρία, είμαστε στον αέρα, παιδιά. Το ακούτε, μας ακούτε.
1: Μπράβο,
0: είμαστε στον αέρα, γεια σας που λένε.
1: Δώσε λίγο την ευαισθησία στο δικό μου μικρόφωνο.
2: Δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Να σου πω την αλήθεια, το μάθω.
1: Δεν πειράζει, θα πλησιάζω.
0: Μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, θες να δοκιμάσουμε αυτό που κάναμε τώρα?
1: Ναι,
0: ότι βγει ένα κουμπλέ ρεφρέν. Που παιδιά, θα πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι ούτε χειρότερος κιθαρίστας του κόσμου και επειδή ο Χρήστος είναι τραυματισμένος, θα αναγκαστώ να παίξω εγώ. Οπότε, οτιδήποτε λάθος γίνει από πλευράς μου, στείλτε DM. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Λοιπόν, μπαίνω.

0: Μήπως πήρα λάθος τρένο.
1: Μπράβο! Με βάζετε να τραγουδάω στο τόνο του Δάντη και να παίζω και κιθάρα. Με μετατονίσεις.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Και εγώ δεν μπορώ να το παίξω αυτό γιατί το είχα γράψει στα keyboards.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Και δε, δηλαδή, αλλιώς σκέφτομαι στα keyboards, αλλιώς σκέφτομαι στη κιθάρα. Δύο άνθρωποι.
1: Δύο άνθρωποι. Και να σου γράφεις πρώτα. Γράφεις πάνω σε στίχο ή μελωδία και δίνεις
0: μελωδία πάντα.
1: Μελωδία πάντα.
0: Πάντα. Άρα, και με φθόγκους που θυμίζουν τα αμερικάνικα, δηλαδή αγγλικά λόγια. Γι' αυτό, γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή, οι στιχουργοί που γράφουν μαζί μου είναι πολύ, πολύ γάτοι. Εγώ τους λέω πολύ γάτους. Γιατί στηρίζομαι σε δυσύλλαβα και μονοσύλλαβες λέξεις. Δηλαδή, ξέρεις πολλά. Επειδή είμαι κολλημένος από την οτροπία των πολλών ξένων τραγουδιών που έχω ακούσει, υπάρχουν πολλά του, δε.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Baby.
0: Ναι, baby, πολλά.
1: Το baby παίζει πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα 6937-949-949.
0: Το σήμερα συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους της Ελένας Βραχάλη.
1: Έτσι, Ελένα Θεά. 6937, λοιπόν, 949-949 στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον Χρήστο Δάντη. Μπορείτε να ρωτήσετε εμένα, την Ασημίνα, την Έλενα, όποιον θέλετε εδώ μέσα. Είναι όλοι στη διάθεσή σας. Ή αν έχετε κάποιο γκαϊλέ που είπαμε και πριν, εδώ είναι ο χώρος. Σας, έτσι 8 με 10 λύνουμε τους γκαϊλέδες εκτός ρυθμού. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.
2: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
1: Όχι, εκτός, ναι.
3: Επιστρέφω σε λίγο.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού όπως είμαστε κάθε Τετάρτη. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και μαζί μου σήμερα έχω τον Χρήστο Δάντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Δάντη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Δυνατό χειροκρότημα. Αυθόρμητο από όλους, αυθόρμητο δυνατό χειροκρότημα. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Χρήστο Δάντη για τραγούδια, για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Ήδη κάποιος ρώτησε για ένα αστείο περιστατικό. Ακούσαμε δύο. Το ένα ήταν, δεν ξέρω αν ήταν αστείο, αλλά τέλος πάντων σίγουρα εμείς γελάσαμε. Και ό,τι άλλο σας βασανίζει, όπως σήμερα η λέξη της ημέρας είναι γκαϊλές. Το γκαϊλέ που μπορεί να έχετε σήμερα μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα αρνητικό θέμα, στείλε εδώ ένα μήνυμα και εμείς εδώ με τον Χρήστο, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε μια εμπειρία έτσι.
12: Κομμενικά θα μας στείλουν.
11: Δεν ξέρω, άμα θέλουν να στείλουν και βλέπουμε. Είπαμε, όποιος έχει γκαϊλέ, αν μπορούμε να το βοηθήσουμε, το βοηθάμε. Αν δεν μπορούμε, του βάζουμε ένα τραγουδάκι να γιάνει ψυχή του. Όπως το επόμενο, του συνονόματο Θοδωρή Φέρι.

0: Άρα.
1: Είμαστε αέρα, ναι. Λοιπόν, τη παιδιά, sorry, αλλά μα έχει πιάσει εδώ τα λέμε και λίγο ξεχνιόμαστε σήμερα να μα συγχωρνάτε που λέτε.
0: Τίποτα,
1: εντάξει, όχι, όχι. Είμαστε έτσι κι αλλιώ, κύριοι. Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι σημαντικό για εσά που είστε του πανηγυριού. Ετοιμάζεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά, λοιπόν, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λίκα Βιτού την 3η 21 Ιουλίου. Ξαναλέω, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μα ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής και χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κοντοπούλου. Αν να είναι πανηγύρι, τουλάχιστον να είναι οι αυθεντικοί άνθρωποι.
0: Τα γνωρίζει δηλαδή.
1: Μα ναι, γνήσιο πανηγύρι, ρε παιδί μου. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιουσής, εκπληκτικά. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ναλάν. Παροχώς με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε περισσότερο Χρήστο Δάντη. Εσύ μην ξεχνάς 6937-949-949 στο Viber. Στείλε μας τα μηνυματάκια σου.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
12: Απολαύ

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Καβαλής Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα του Εκτός Ρυθμού. Είναι Τετάρτη, είναι 8 με 10. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου τον Χρήστο Δάντη και τα λέμε εδώ πολύ ωραία και για μουσικές και για ανθρώπους και για εμπνεύσεις και για ιστορίες και για σουτιέν και για όλα τα έχουμε πει και όλα θα τα πούμε. Εσύ μπορείς να στέλνεις το 6937-949-949. This is Viber. Οτιδήποτε θες να μοιραστείς μαζί μας και θες να το. Να είναι κομψό φυσικά έτσι, γιατί είμαστε και σοβαροί εδώ πέρα, δεν είμαστε τίποτα κοτσιότι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ετοιμαζόμαστε να θα παίξουμε και ένα παιχνίδι τώρα εδώ να δούμε πώς θα γελάσουμε. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Έχετε ζητήσει ήδη και άλλα και έρχονται και μηνύματα εδώ και Κατερίνα, και η Ριλένα, και η Φλόρα. Φιλιά πολλά σε όλους να δώσουμε. Λοιπόν, Χρήστο μου, έχεις ακούσει ποτέ το παιχνίδι που λέει Never Have I Ever?
14: Όχι, αλλά...
13: όχι, δεν χρειάζεται, δεν χάνεις τίποτα. Απλά ουσιαστικά εγώ θα σε ρωτάω κάποια πράγματα. Εσύ για το οπτικό μέρος έχεις μπροστά σου, πρέπει να πούμε, ένα αστέρι που από τη μία γράφει μπα. Σωστά, και από την άλλη γράφει. Τι γράφει το αστέρι αυτό? Μπα και.
14: Ναι!
13: Και ναι. Οπότε εγώ θα σε ρωτάω κάτι και εσύ θα απαντάς με το μπα ή το ναι, εντάξει.
14: Ναι.
13: Πάμε να το κάνουμε έτσι. Για να δούμε λίγο τι θα βγει. Και εγώ αντίστοιχα θα σας δίνω ηχητικό, δηλαδή υπάρχει υπερπαραγωγή και οργάνωση εδώ, δεν
14: τι
13: είναι.
14: Λες τώρα.
13: Χαμό, μιλάω. Το BBC κλαίει κάθε φορά που μας ακούει. Λοιπόν, έχεις ψάξει ποτέ το όνομά σου στο Google?
14: Ναι!
15: Ναι!
13: Το έχεις ψάξει. Ναι, τι έβγαινε πρώτο, θυμάσαι?
14: Διαζύγια.
13: Διαζύγια, που και εμένα αυτό, αυτό βγάζει γάμο.
14: Ναι.
13: Ξέρεις κανένα στην Google να το φτιάξω?
14: Δεν ξέρω.
13: Λοιπόν.
14: Αλλά από περιέργεια βέβαια. Όλοι το έχουν κάνει και αυτοί που λένε ότι δεν το έχω κάνει.
13: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εμένα
14: όχι, έχει... ποτέ δεν
13: το διαζύγιο και μετά ύψος. Δεν ξέρω την καλή λέτρα βάνε με το ύψος μου, αλλά δεν πάω το όνομά του πόσο ψηλό
14: είμαι. Αυτό με το ύψος γιατί ρε φίλε?
13: Ναι, ρε ξύδρο λίγο. Τέλος πάντων. Σε έναν άλλον είχε πει ποιον είχα ρωτήσει και έγραφε εισόδημα.

0: Λόρε Φράκο, σε ποιο το είχα ρωτήσει, δεν θυμάμαι. Και είχε, μου λέει, ναι, το είδα και έγραφε στον Νίνο. Νίνο εισόδημα.
1: Εισόδημα.
0: Ναι, λέω, φίλε, κοίτα να δεις. Λοιπόν, έχεις γράψει ποτέ τραγούδι για κάποιον και το μετάνιωσες που του το έδωσες? Δεν χρειάζεται να πεις ποιος και τι, μόνο αν να σηκώσεις το αντίστοιχο
1: στερεό. Το μετάνιωσα,
0: Ναι, που είπες, δεν έπρεπε να το έχω δώσει.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπα.
0: Okay. Όχι. Έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που έχουν γράψει τραγούδι και το μετάνιωσαν που το έδωσε σε κάποιον.
1: Όχι, γιατί. Δηλαδή, να το μετάνιωσε με την έννοια ότι αν το έλεγα εγώ και είχα κάνει.
0: Όχι. Ότι μπορεί μετά κάπως η συμπεριφορά του, παρόλο που το τραγούδι, να μην ήταν αυτή που ήθελε ή. Δεν ξέρω, για οποιοδήποτε λόγο, ρε παιδί μου. Ναι. Τελικά να μην πήγε όπως φανταζόσουν, δεν ξέρω.
1: Όχι, μπορεί να μετάνιωσε, ας πούμε, για τη συμπάθεια που έτρεφα στο συγκεκριμένο άτομο.
0: Ανάλλαξε λίγο αυτό στην πορεία.
1: Ναι, αλλά για το τραγούδι, όχι.
0: Και όταν. Να σε ρωτήσω, μια που μιλάμε γι' αυτό τώρα. Όταν γράφει ένα τραγούδι. Πώς διαλέγεις αν θα είναι για σένα ή αν θα το δώσεις αλλού, ή όταν να δώσεις αλλού πάει, έρχεται λίγο κατά παραγγελία? Δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Σε παίρνει ο οικονομόπουλος και σου λέει θέλω ένα τραγούδι, ας πούμε.
1: Καλά, εντάξει, συμβαίνει
0: συμβαίνει και αυτό.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Αλλά όταν έγραψε τώρα 70 τραγούδια αυτούς μήνες που κάθεσαι.
1: Περισσότερες φορές, την ώρα που στελεχώνεται η μελωδία και την ώρα που γίνεται η αρχιτεκτονική αυτού του τραγουδιού, τέλος πάντων. Ακούς μια φωνή μέσα σου.
0: Okay, εκεί γίνεται δηλαδή το casting, γίνεται κατευθείαν.
1: Ναι, σε παραπέμπει σε μια φωνή συνήθως. Μετά υπάρχουν και τραγούδια, ας πούμε, σαν το Με Λίγα Λόγια.
0: Okay.
1: Που ήταν ένα τραγούδι που το έγραψα αρχικά, το έγραψα με την άποψη να το πω εγώ. Και μετά όταν έκανα. Ήταν με άλλο στίχο το τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως επειδή εγώ είμαι της μελωδίας πάρα πολύ, όταν τραγουδούσα τη μελωδία. Από μένα δεν μου άρεσε το κουπλέ.
0: Mm-hmm.
1: Μου τέριαζε περισσότερο το ρεφρέν. Και είπα, το αφήνω στην άκρη και αυτό θα το δώσω κάποια στιγμή σε κάποιον. Όταν λοιπόν μου ζητήθηκαν τραγούδια από τον Νίκο Οικονομόπουλο, μέσα σε αυτά ήταν για αυτό το τραγούδι.
0: Κατευθείαν λες, ναι. Εδώ που θα μπορούσα να τον ακούσω.
1: Ναι, εκεί είναι. Δηλαδή ήταν πολύ επάνω του.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Α, ναι. Δηλαδή το επανεξέτασα και λέω, α, ναι, γιατί θα του ταιριάξει και το κουπλέ.
0: Και όντως του ταιριάξε. Έχεις ξεχάσει ποτέ στίχο τραγουδιού, αλλά δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι, πιστεύεις?
1: Συνέχεια.
2: Ναι!
1: Συνέχεια. Να σου πω, ειδικά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί και κατά τη διάρκεια αλλάζουν στίχους, εγώ κολλάω στους πρώτους.
0: Α,
1: στους πρωτότυπους.
0: Όπως σημαίνει αυτό που όπω, ναι.
1: Και εκεί γίνεται ένα μπάχαρο στο μυαλό μου, καμιά φορά λέω. Έχω πει όνομα ποδοσφαιριστή. Το. Μεραβιλιώσε. Κομμάτι μου άνθρωπο. Εκεί. Έχω πει όνομα ποδοσφαιριστή μια μέρα. Γιατί σκεφτόμουν το ποδοσφαιριστή συγκεκριμένο.
0: Εντάξει. Ιταλικά ευτυχώ δεν ξέρουν πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι θα πέρασε λίγο και δεν θα ακούμπησε.
1: Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Κοίταξε. Οι περισσότεροι, οι πιστοί, α πούμε, ακροατέ σου, τα ξέρουν τα τραγούδια σου.
0: Τα ξέρουν.
1: Υπάρχει αυτό το κοινό μυστικό μέσα στους πολύ πιστούς φανς ότι ο Χρήστος ξεχνάει τα ίδια τα τραγούδια.
0: Ναι,
1: και εκεί δηλαδή, τους βλέπω από κάτω ξεκαρδισμένους. Ή καμιά φορά για να τα θυμηθώ, κοιτάζω τα στόματά τους.
0: Ναι, ναι, αυτό το κάνω και εγώ. Γιατί έχω ξεχνώ και αυτά τους στίχους που έχω γράψει εγώ. Που είναι ακόμη πιο
1: γελίο.
0: Και κάποια φορά κοιτιόμαστε, λέμε το κουπλέ και λέμε άλλους στίχους και κάνω. Και λέει, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
0: Αυτό κάπως. Οκ. Λοιπόν, έχεις δεχτεί ποτέ ερωτικό μήνυμα από φαν? Θα το εκπατήσω εγώ, περίμενε.
2: Ναι!
0: Και θα μείνει εδώ αυτό. Συνεχίζω. Έχεις δεχτεί ή έχεις κάνει συνεργασία με κάποιον και μετά το μετάνιωσες? Είτε σε live, είτε σε ντουέτο, είτε σε οτιδήποτε.
2: Ναι!
0: Η πιο ωραία σου όμως συνεργασία.
1: Σε live,
0: σε live. Εντάξει, εκεί συνήθως τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Η πιο ωραία συνεργασία που έχω κάνει.
0: Πάμε στην ωραία, εμείς τα κρατάμε τα θετικά.
1: Είπαμε, μία από αυτές ήταν με τον
0: Κουρκούλη, από ό,τι κατάλαβα.
1: Αλλά νομίζω η πιο ωραία συνεργασία που έχω κάνει και. Και κέρδισα και μια φιλία μέσα από αυτή, ήταν με τον Κώστα Τουρνά.
0: Ναι, η αλήθεια του είχε δέσατε πάρα πολύ. Ναι, φάνηκε αυτό.
1: Νομίζω μέσα στα χρόνια αυτά που έχω συνεργαστεί, αριθμητικά είναι η πρώτη καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει.
0: Φίλους έχεις κάνει στον χώρο, Χρήστο? Θεωρείς ότι έχεις φίλους από τον χώρο?
1: Ναι, όσο μπορείς να κάνεις με όλα αυτά που τρέχουν γύρω σου, όσο μπορείς να κάνεις παρέα με αυτούς. Γιατί όταν όλοι τρέχουμε, και εγώ και αυτοί,
0: Σε επίπεδο ποιότητα, όχι ποσότητα, γιατί ακριβώς όπως λες τρέχει ο καθένας. Αλλά νιώθω ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάποιον το βλέπει μια φορά το χρόνο. Ναι, θα μιλήσει ότι έχει όμως την άνεση και να του ανοίξει την καρδιά σου, ας πούμε.
1: Και θα μιλήσει σαν να είχατε κλείσει το τηλέφωνο χθες.
0: Αυτό, αυτό. Έτσι, υπάρχουν μέσα στον χώρο. Έχεις. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Θα ακούσουμε έναν Αντώνη Ρέμο, γιατί το έχουν ζητήσει.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι, Αντωνάρα που
1: είναι μια από τι συνεργασίε που έχω κάνει που θα μου μείνει εξαχαστική αυτή.
0: Ωραία, έτσι.
1: Ναι, είναι η παρεθόν 2 δηλαδή.
0: Εντάξει. Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί εμένα, αν δεν υπήρχε ο Αντώνης Ρέμος, μπορεί να μην ήμουν εδώ. Και οπότε
1: σας γνωρίσαμε από τον Αντώνη.
0: Ακριβώς. Οπότε δυνατά Αντώνης Ρέμος τώρα και επανερχόμαστε. 6937-949-949. Μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου εδώ. Θα Θοδωρής Μαραντίνης έχει σήμερα Χρήστο Δάντη.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαστε μαζί με Χριστοδάντη. Τα μηνύματά σας έρχονται, ζητάτε πολύ ωραία πράγματα. Ξέρετε ότι στη δεύτερη ώρα, το θυμίζω για αυτούς που δεν έχουν ξανακούσει, συντονίστηκαν τώρα, σε αυτή τη δεύτερη ώρα μπορείτε να είναι η ώρα των αφιερώσεων. Οπότε μπορείτε πέρα από το ότι έχετε δυνατότητα να μιλήσετε ή να ζητήσετε κάτι με τον Χριστοδάντη, μπορείτε και απλά να ζητήσετε μια αφιέρωση σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε, σε κάποιον άνθρωπο που είναι φίλος σας, σε κάποιον που δεν γουστάρετε και αυτό στέκει. Έτσι, άρα είναι η ώρα των αφιερώσεων. Μπορείς ελεύθερα στο 6937-949-949 να στείλεις και τη ζήτηση για αφιέρωση. Ή αν θες και κάποιον να καλέσουμε, μπορείς να στείλεις το τηλέφωνο του, θα τον καλέσουμε εμείς και θα του το αφιερώσουμε και έτσι τηλεφωνικά. Λοιπόν, Χρήστο, θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι. Εντάξει.
2: Διαπρός.
1: Λοιπόν. Θα σου πω κάποια τραγούδια και θέλω να προσπαθήσεις να τα ερμηνεύσεις με άλλο στυλ όμως. Εντάξει, ωραία. Από το αυθεντικό τους στυλ.
2: Ωραία.
1: Όπως βγει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, δεν μας ακούει κανείς. Τουλάχιστον 25.000 κόσμος λένε. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό καράβι, θέλω να το κάνεις από rock μέχρι hard rock, ενδεχομένως μέχρι και metal. Το αφήνω πάνω σου.
2: Γιατί έτσι, γιατί δέσμευσες τα στυλ. Να το κάνω
1: να μου... Να το... Όπως βγει τότε. Εμένα δεν με πειράζει. Δίνω έτσι μια σπίθα και κάνε τη φωτιά. Κάνε την εσύ πυρκαγιά.
2: Ήταν ένα μικρό καράβι.
1: Οκ. Ωραίος.
2: Που ήταν μωρέ αταξιδευτό. Εντάξει.
1: Λέει. Σοβαρά μιλάς. Πήραμε και χειροκρότημα. Άκου λέει. Λοιπόν, το επόμενο. Θέλω να κάνεις το 24 μιλαμπάτσι. Ό,τι θες. Εκτός από αυτό που είναι. Θα το πω έτσι λοιπόν. Κάντο παραδοσιακό, κάντο νησιώτικο, κάντο ποντιακό. Ό,τι θέλεις εσύ. Όπως σου βγει. Ξέπληξέ μας. Είμαστε εκτός ρυθμού και πρέπει να λογίσουμε το όνομά μας.
2: Con 24 mila baci. Oggi sapere. Oggi sempre perché l'amore. Con 24 mila baci. Del fiore. Δεν θυμάμαι
1: τι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλεια, τέλεια. Μπήκε στο νησιό του. Και θες να κάνουμε και. Θα πω και ένα τελευταίο. Θα πω το δωμάτιο. Κάντο και αυτό κάτι άλλο. Τι θα το κάνεις στο δωμάτιο.
2: Τι θα το κάνω το δωμάτιο. Δεν μου έρχεται.
1: Στο δωμάτιο
2: δεν. Δεν μου έρχεται. Κάτσε, θα μου έρθει στην πορεία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Πιο ροκ δεν γίνεται, πιο ροκ.
1: Ναι, τι.
2: Πιο ροκ. Πόσο.
1: Το κομμάτι, ας πούμε, θα γινόταν ζεμπέκικο.
2: Κομμάτια. Σπασμένα οράματα στα δικά σου μάτια. Κομμάτια. Έτσι,
1: ναι, εντάξει, κάπως έτσι στην πράξη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξαναδίνω χειροκρότημα γιατί εντάξει. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Δεν τα κάνουν όλοι. Και τα ακούσατε μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσει τώρα. Θα ακούσουμε καινούριο τραγούδι. Γίνεται πάρτι. Πες μας λίγο για το τραγούδι.
2: Λοιπόν, κοίταξε το τραγούδι αυτό στα πλαίσια του άλμπουμ αυτού που κατασκεύασα την περίοδο όλη αυτή που ήμουν. Κλεισμένο στο σπίτι για να αποκατασταθεί το χέρι που έσπασε. Έφτιαξα μέσα σε όλα αυτά τα 70 τραγούδια που έγραψα ένα άλμπουμ με το σκεπτικό το αν βρισκόμουν στην Ιταλία και προσπαθούσα να συνδυάσω, να συγκεράσω την ιταλική pop rock μουσική με την ελληνική. Πώς θα έβγαινε αυτό. Υπήρξαν περίοδοι που ήταν, γι' αυτό ονομάστηκε το άλμπουμ, θα ονομαστεί, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του χειμώνα και θα λέγεται Via Dante.
1: Via Dante, οδός Dante λοιπόν.
2: Ναι. Και διαμέσου Dante.
1: Διαμέσου, ναι.
2: Through Dante. Και τα δύο, ναι. Through Dante. Με την άποψη αυτή λοιπόν, τέλος πάντων, του Dante, κάποια τραγούδια τα οποία μεταξύ τους είναι ετερόκλητα με την άποψη της διάθεσης, δηλαδή. Περισσότερο το άλμπουμ είναι ένα πικρόγλυκο, έτσι αφήνει μια πικρόγλυκη γεύση. Κόντρα όμως σε όλα αυτά.
1: Έχετε το πρώτο τραγούδι.
2: Το πρώτο τραγούδι που είναι το Γίνεται Πάρτι, που τελικά ήταν από τα τελευταία που γράφτηκαν. Και εκεί που είχα φτάσει, ας πούμε, στο δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Λίγο να να βγούμε έξω από το σπίτι, έξω.
1: Οπότε
2: από
1: ήταν ένα, δηλαδή, σαν ένα τραγούδι ανθυποβολής, δηλαδή.
2: Ένα ξέσπασμα, ναι. Ναι, ότι, όχι, ότι δεν με βάλεις κάτω εσύ. Εγώ θα κάνω πάρτι.
1: Θα κάνω πάρτι. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Καινούριο τραγούδι Χρήστος Δάντης, γίνεται πάρτι.
2: Σε στίχους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
1: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, φοβερός.

0: Τραγουδάρα, γίνεται πάρτι, πολύ μου αρέσει.
1: Ευχαριστώ,
0: και ευχαριστώ, καλό τάξιδο να είναι. Και νομίζω ότι πρέπει για καλοκαίρι και τα χρειαζόμαστε και τα πάρτι. Και όποιο βρεθεί σε συναυλία Χριστουτάντη, ένα πάρτι θα το ζήσει σίγουρα.
1: Σίγουρα, 100%. Και ας σηκώνω το χέρι έτσι για τα πάρτι.
0: Δεν πειράζει, τα κυροκροτάνε από κάτω. Εσύ με το ένα, σαν τον Παπανδρέο θα κυροτάζω από το αεροπλάνο. Έτσι, μπράβο. Έχουμε και άλλες συναυλίες. Ανακοινώσουμε, τι βλέπουμε στα social media σου. Που
1: ναι, ναι, στα social media τι ανακοινώνω.
0: Για χειμώνα, ξέρουμε κάτι ακόμα.
1: Το χειμώνα θα είμαι στο Σταυρό του Νότου Πλάσ με την Ευρυδίκη.
0: Εντάξει, εκπληκτικό πρόγραμμα. Σου λέω επειδή κάνει και το χαρτί.
1: Είχε έρθει και περάσαμε και πολύ ωραία
0: γίνεται. Δένεται πάρα πολύ και μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Η ατμόσφαιρα. Και εγώ δεν το περίμενα να βγει έτσι. Να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί ο Σταυρός του Νότου είναι λίγο αυστηρός.
0: Είναι λίγο πιο αυστηρός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνει ένα άνοιγμα και ο Σταυρός του Νότου.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έδεσε πολύ ωραία έτσι και η δική σας χημεία. Με την Ευρυδίκη,
1: ναι,
0: και το ρεπερτόριο, δηλαδή έχει πολύ ωραίο ρεπερτόριο και Ευρυδίκη, έχει και τεράστιο ρεπερτόριο και εσύ.
1: Έτσι.
0: Οπότε έγινε και αυτό το πολύ ευρύ φάσμα και έγινε ένα πάρτι. Οπότε θα το ακούμε
1: πραγματικά,
0: και εκεί.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τη Μέρη όμως τι μας έχει στείλει.
2: Θοδωρή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μέρη.
2: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το παλιό μου παλτό και θα ήθελα να μας τραγουδήσει λίγο από το ρεφρέν ο Χρήστος απόψε στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον έχουμε τρελάνει τον Χριστό να τραγουδήσει. Δεν με ροκάματο θα το δώσουμε, το κολλήσουμε ένσημα. Εντάξει, το παλιό παλτό το έχουν ζητήσει πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Έτσι.
1: Να το ακούσουν live.
0: Γενικά έχουν ζητήσει το παλιό παλτό να ακούσουν.
1: Να το ακούσουν. Να δούμε. Να το πούμε ακαπέλα, το πούμε μόνο το ρεφρέν. Και μετά το ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι. Μείναμε ως το πρωί. Κι έξω έριχνε χιόνι. Αυτό.
0: Μα τώρα εντάξει. Δηλαδή τώρα τι, εγώ αυτό που θα ξαναβάλω πάλι. Πολλοί κόσμος λοιπόν ζητάει το παλιό παλτό. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα ευγνωμονούμε το Χριστοδάντη που το... Αυτό δεν έγινε κατευθείαν επιτυχία. Σωστά.
1: Άργησε.
0: Άργησε αρκετά έτσι.
1: Δηλαδή,
0: ένα τραγούδι που πήρε
1: στο άλμπουμ το καβάλισαν τότε. Το καβάλισαν το κομμάτια για το «Τη ζωή μου καίω». Άργησε αυτό, έκανε κάτι έτσι, και του έκοψε τη φορά το 24 Μιλεμπάτσι.
0: Α, που ήταν την ταινία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί έσχασε και η ταινία τότε, ήταν περίπου στους 6 μήνες της κυκλοφορίας του άλμπουμ και κόπηκε. Και έφτασε το 2004 που συμμετείχα στο Fame Story τότε, το Αντένα. Και εκεί το τραγούδισα live στον τελικό.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Νομίζω όλο το θυμόμαστε.
1: Εκεί
0: και από εκεί ξαναπήρε ζωή όλο.
1: Ναι, πήρε ζωή, πήρε για πάντα.
0: Και δεύτερη ζωή σε αυτή τη version 2. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
1: Νομίζω.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε και εσείς, γιατί όπως σας έχω πει, μόνο αν βγείτε εκτός ρυθμού θα βρείτε τον εαυτό σας. Σήμερα έχουμε Χριστοδάντη, εδώ παίρναμε εκπληκτικά. Αλλά έχω να σας πω και διάφορα άλλα πραγματάκια που σας ενδιαφέρουν, όπως είπαμε πριν για το πανηγύρι. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε λοιπόν κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastro Sophie Fest από την, με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Εγώ έχω να σας δηλώσω ότι...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Βίτα ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές!
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια!
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Είμαστε ακόμα εδώ εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε και εσείς. Στο είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας, αν δεν το γνωρίζεις και δεν τον έχεις απομνημονεύσει, στο ξαναλέω, είναι 6937-949-949 μέσω Viber. Σήμερα είναι μαζί μας ο Χρήστος Δάντης. Έχουμε πει πολύ ωραίες ιστορίες, τα έχουμε αναλύσει σχεδόν όλα, όσο προλάβαμε τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, Χρήστο, πώς είσαι, όλα εντάξει?
22: Μια χαρά, πολύ.
0: Όλα σούπερ, ωραία.
22: Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα δεν περνάμε καλά. Πάμε να ακούσουμε λίγο μια Νατάσα Θοδωρίδου που έχω μια ζήτηση εδώ, μια Νατασάρα, και επιστρέφουμε μετά λίγο να κάνουμε, να πούμε τα τελευταία μας εδώ με Χρήστο και να ακούσουμε τραγουδάρα Χρήστο Δάντη.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το φορτηγό που θέλουμε να φορτώσουμε πάνω ό,τι μας ενοχλεί. Εγώ έτσι, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, αυτό το σκέφτομαι. Ό,τι μου τις πάει, θέλω να το βάλω σε αυτό το φορτηγό και να το στείλω μακριά. Κάπως έτσι θέλω να πάω. Λοιπόν, λίγο πολύ φτάσαμε προς το τέλος. Σήμερα είχαμε Χρήστο Δάντη εδώ στην παρέα μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστάρον, πέρασε όμορφα.
1: Είχαμε.
0: Πάει. Πάει.
1: Πέρασα πολύ ωραία.
0: Έχουμε λοιπόν ακόμα.
1: Να υπήρχαν και άλλοι τέτοιου είδους εκπομπές.
0: Έτσι. Να το διαδώσεις αυτό.
1: Να πήγαινα, ρε παιδί, να πέραγα και εγώ καλά. Δηλαδή, γιατί το να πας και να πεις απλά πράγματα, να παρουσιάσεις μια δουλειά είναι οκ, το αναγνωρίζουμε.
0: Ναι, γίνεται αυτό. Ακούσαμε καινούριο τραγούδι, περιμένουμε καινούριο δίσκο, είπαμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλοκαιρινές συναυλίες.
1: Θα βγουν πρώτα κάποια singles, έτσι πριν το δίσκο, και ο δίσκος θα.
0: Κάποια στιγμή πριν τις γιορτές, ας πούμε, κάπου εκεί. Θα είναι Via Dante, πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Via Dante.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χειμώνα με Ευρυδίκη στο Σταυρό του Νότου, άρα full πρόγραμμα. Τι άλλο να πω. Να πω να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Επίσης το
0: περαστικά καταρχάς με το χέρι αυτό, ελπίζω να μην σε ταλαιπωρήσει πολύ.
1: Καλή περιοδία με την Ευρυδίκη και καλά live να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους στείλανε μηνύματα. Κάποια τραγούδια τα ακούσαμε, κάποια τα μεταφέραμε. Ζητάτε πιο πολύ να τραγουδήσουμε live. Εντάξει, μην το κάνουμε εδώ και στην αυλία. Να πάτε και στην αυλία Σάββατο. Είπαμε που παίζεις. Σάββατο, σωστά.
1: Στο Κούμπα.
0: Σάββατο.
1: Στο Κούμπα στις Σαχαρνές.
0: Ωραία, οπότε μπορεί να τα ακούσεις εκεί live. Εγώ πρέπει να σου πω ότι για την επόμενη εβδομάδα θέλουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει να δώσω και το θέμα. Έτσι. Το τραγούδι που θα φέρουν σε κάποιον που ήξερε ότι δεν θα σου απαντήσει ποτέ. Άκου τώρα τι plot twist έχει γίνει εδώ. Γιατί όταν δεν έχουμε καλεσμένο, βάζουμε ένα θέμα. Κατάλαβε και λέμε, ας πούμε το τραγούδι που θα φέρουν στον πρώην σου. Και το κάνουμε λίγο έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι στο κοινό, στο ακροατήριο.
0: Ναι. Οπότε θέλουμε λοιπόν για την επόμενη Τετάρτη να μας στείλεις ποιο τραγούδι θα φιέρουν σε κάποιον που δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Είτε για το τραγούδι, είτε σε εσένα γενικά. Δηλαδή θέλω λίγο να το σκεφτείς. Γιατί έχουμε αρχίσει να ανεβάζουμε λίγο τον πύχη, έτσι, όχι απλά. Θέλουμε να σκεφτείς αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μία από τα ίδια πάμε να ακούσουμε τώρα, Χρήστο μου. Πες μου λίγο. Θα μπορούσε να είναι ο Χρήστος Δάντης ήδη έδωσε την απάντηση στο θέμα της εβδομάδας. Μία από τα ίδια. Πες μου κάτι για το τραγούδι αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα τραγούδι που μέσα στα πλαίσια, τέλος πάντων, τότε το 2002 με 2003, που είχε πιάσει ο Ίστρος και έγραφα συνέχεια, που γράψα με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Που γράψαμε με τον Βασίλη Γιαννόπουλο, μέσα στο άλμπουμ Μαγιά Μάγια, και αυτό ανάμεσα στα τραγούδια που χάθηκαν και δεν υπάρχουν στους σερβερς ξαφνικά.
0: Okay.
1: Και είδα μια τάση. Καμιά φορά, ξέρεις, γίνεται on demand όλη η ιστορία, δηλαδή απαιτεί ο κόσμος καμιά φορά να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, και είδα μια τάση του κόσμου στο TikTok να το επαναφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Ξαφνικά τότε εκεί το Φεβρουάριο, τότε που χτύπησα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και το τραγούδι αυτό δεν υπήρχε στις πλατφόρμες. Και μου έλειπε και εμένα προσωπικά, δηλαδή από το ρεπερτόριο μου. Με δυσαρεστούσε το ότι δεν υπήρχε.
0: Δεν, υπήρχε
1: μου λέγανε, δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Βλέπουμε ότι στο TikTok
0: κάπως
1: ανεβαίνει και τα λοιπά,
0: κάτι,
1: πάρα πολύ. Και δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Κατευθείαν μετά το πρώτο χειρουργείο, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ενορχιστώσω το τραγούδι και να το επανακυκλοφορήσω.
0: Τέλεια.
1: Οπότε κρύβει λίγο πόνο το τραγούδι αυτό.
0: Έχει λίγο από το χέρι, δηλαδή. Λοιπόν, σου ευχόμαστε πραγματικά περαστικά να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και θα ανταμώσουμε σίγουρα σε κάποια συναυλία. Σας εύχομαι και εγώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σας ευχαριστώ που μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Έλενα Ντάντζελο εδώ να σας ανεβάσει και να σας πάρει τα μυαλά. Και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό βράδυ.

0: τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Το πάζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου ολοκληρώθηκε. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η Αργεντινή, παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο σε παιχνίδι που ο Μέση έχασε πέναλτι, έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε και με τα τέρματα των Ρομέρο, Μέση και Έντσο Φερνάντες πανηγύρισε τελικά μια ανεπανάληπτη πρόκριση. Η Αλπισελέστε θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία μετά το στήρο 0-0 κόντρα στην Κολομβία προκρίθηκε με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία τα ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Στο μπάσκετ, βόμβα έριξε αμερικανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο φόρουαρντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.
0: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ,
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και τι ωραία που τα λέγανε ο Θοδωρής μαζί με τον Δάνη, τον Χρήστο. Ήταν φανταστικά. Βέβαια και μαζί θα περάσουμε υπέροχα. Αυτό είναι υπόσχεση. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Και λέω να ανεβάσουμε και την ένταση και τη θερμοκρασία και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα Ριέλη Νίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτή ήταν η συνονόματη Έλενα Παπαρίζου, το φίλι της ζωής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που θα μιλήσουμε για ταινία και μάλιστα θα λες όσο τη βλέπεις, τι στο καλό γίνεται εδώ.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Με την καλή έννοια θα το λες αυτό, γιατί είναι ταινιάρα. Μιλάω για το Fuse, που είναι μια ταινία δράσης όπου βρίσκουν μια παλιά βόμβα στο Λονδίνο και όσο οι άλλοι ασχολούνται με την εκένωση της πόλης, μια ομάδα προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη ληστεία. Έχει πάρα πολύ ωραία αγωνία, έχει κυνηγητά, έχει ανατροπές. Αν λοιπόν σου αρέσουν οι ταινίες με δράση και ληστείες που θα σε κρατάνε και μέχρι το τέλος, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τις ταινίες δράσης, ότι κάποιες φορές κάνουν κοιλιά, αυτή είναι υπέροχη. Δεν κάνει καθόλου, σε κρατάει μέχρι το τέλος. Και μάλιστα, πού θα πάτε να τη δείτε? Α, είναι ρητορική ερώτηση. Θα πάτε στα Village Cinemas, γιατί εκεί θα τη δείτε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Και μάλιστα, τα Village Cinemas έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο, έχουν και αυτό το φανταστικό πρόγραμμα επιβράβευσης, το Village Pass, που έτσι ξεκλειδώνεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Εγώ βέβαια, να μην σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε την πρόταση που σας έκανα ή τέλος πάντων όποια ταινία θέλετε εσείς. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως την ένταση.

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10. Και αφού ανεβήκαμε ψυχολογικά με τη Δέσποινα Βανδύ και με αυτή την τραγουδάρα, λέω να συνεβάσω κι άλλο την ψυχολογία και να σας δώσω προσκλήσεις, βέβαια διπλές προσκλήσεις, για να πάτε να δείτε μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία. Την είδα, γελάσα πάρα πολύ. Ένα μωρό για τρεις, στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν υπέροχοι ηθοποιοί, υπέροχοι άνθρωποι, Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρη Σιώτης, Ελένη Καρακάση, και βλέπουμε ουσιαστικά τρεις αμετανόητους εργένιδες που βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Όσοι είστε γονείς ή έχετε έτσι επαφή με παιδιά, σίγουρα θα γελάσετε λίγο παραπάνω, γιατί θα τα έχετε ζήσει. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν, θέλω να μου στείλετε μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Οι διπλές προσκλήσεις είναι για την παράσταση της 5ης 9 Ιουλίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μια.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
14: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και είναι γεγονός ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού στη χώρα μας είναι περιζήτητοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Και για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο lemontcollege.gr ή καλέστε πολύ απλά 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που Θοδωρή φέρει. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: φίλος μας, το Ραζ Μαργαρίτας, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και τώρα που είπα Θοδωρής Μαραντίνης, τι θυμήθηκα λοιπόν. Θέλω να είστε κι εσείς εκεί, οπότε θα σας το ξαναπώ. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens έρχεται ακόμα ένα νύχτα Εκτός Ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη. Ένα ακόμη λοιπόν exclusive live event μας περιμένει για να περάσουμε φανταστικά. Το παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, και για διπλές προσκλήσεις απλά τα πράγματα μπαίνετε soundist.gr κάθε το ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα θα παραδώσω σκητάλη στον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση, και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Ρυθμός 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
5: Βεβαίως.
4: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
5: Ψυχές, παρουσίες.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Έχω αυτιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Για πες μας ευχάριστα χόμπι.
2: Λοιπόν, μαθήματα μαρμαρογλυπτικής. Φτιάξε τη δική σου σφραγίδα. Ωραίο.
1: Με βουλοκαίρι αυτή.
2: Ναι, ναι.
1: Πού μας πάει, πού μας φέρνει αυτό στο θάνατο, μας γυρίζει. Για πες.
2: Λοιπόν, κάνε μαθήματα αργαλιού.
3: Τάκου, τάκου, αργαλιό μου που να έρθει ο καλό.
1: Ναι, ρε, ωραίο το αργαλιό, σα άρεσε.
2: Και το καλύτερο απ' όλα, χόρεψε πάνω στα πατίνια.
1: Ποια
3: πατίνια, τα πατίνια του γείτονα.
2: Τα ρόλερ,
3: πάρε πατίνια σου λέει και μάθε να χορεύει πάνω σε πατίνια το καλοκαίρι.
1: Τα καλύτερα κάναμε όταν ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Τώρα που μπήκαμε στην τρίτη ηλικία, θα πάρουμε
3: και πέσουμε με τα φορτούνι,
2: ξέρει.
3: Ή από πέσει, ή από
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμός 949.

Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις.

0: αυτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας,
3: το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.